0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

σηκώνουμε και να κρυώνουμε. Το χαμογελό μας, το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες μυθίσεις, κάποια τσοκλονίσεις, καρπίνες και έρωτες που χάθηκαν σε προκοιτάπη να εκφράσουν αισθήσεων και εμείς τσοκλήθρες από λάσπη χωρούς αφόρμητους σε καταιγίδες βροχή.

Show this mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Έτοιμος, έτοιμο. Οχ, περίμενε.
1: Το έχετε κλείσει από εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί?
2: Όχι από το διακόπτη.
0: Έτοιμοι.

0: Του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
2: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
3: Δώσ' του, δώσ' του το πέρα.
2: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

Καλημέρα, θα πω, θα αρχίσω να μιλάω εγώ χωρίς λόγο τώρα. Είμαι ο GM. Έχει αργήσει λίγο ο Βασίλης γιατί είχε πάρα πολύ κίνηση από ό,τι με ενημερώνει. Σας μιλάμε και για την κίνηση σε αυτό το ραδιόφωνο λοιπόν. Τι να πω, η ομάδα μας κέρδισε χθες. Εντάξει, πλησιάστηκε και το μάτσα από αυτή την κατάσταση εκεί με τους ανθρώπους που βγάλαν αυτό το πανό και τα υπόλοιπα πανό, τα εθνικιστικά ας πούμε και αυτά. Ταυτόχρονα υπήρχαν και άλλα πανό εκεί πέρα, κάτι εκεί με λευκές και άριες καταστάσεις και τα λοιπά. Δεν είναι μακριά από μας αυτές οι λογικές που δεν είναι και τόσο λογικές. Η ομάδα μας κέρδισε. Ωστόσο, το αγωνιστικό, εγώ δεν έμεινα ικανοποιημένος από την ομάδα. Εντάξει, έκανε και πάρα πολλές αλλαγές, συχνές εννοώ αλλαγές, ο Λούκιτς. Φάνηκε το πρόβλημα που είχε φανεί και από τον Ολυμπιακό, ας πούμε. Αν και εντάξει, όταν παίζει με τον Ολυμπιακό, κάπως φαίνονται όλα πιο μεγάλα τα προβλήματα. Με την καλή ομάδα που έχει εννοώ. Φάνηκε το ρόλο που έχει στους ψηλούς. Ευελπιστούμε αυτό το πράγμα να διορθωθεί είτε με καλυτέρευση των ψηλών, των παιχτών που έχουμε δηλαδή, είτε με ερχόμο κάποιο άλλο παίχτη, κάποια αλλαγή. Α, γεια σας, έχω ξεκινήσει ήδη και μιλάω. Καθίστε και θα σας βγάλω και εσάς. Αυτό, εντάξει, τώρα υπήρχε και αστοχία, είδα, νομίζω δεν ήταν και πάρα πολύ καλό το ποσοστό μας γενικά σε όλα. Αλλά okay, προχωράμε. Τι να κάνουμε. Η ομάδα θα καλυτερεύει συνεχώς και αυτό έχει τη σημασία του. Ο προπονητής ξέρει πώς να βγάζει από τους παίχτες. Ναι, τώρα κάτι έκανες Βασίλη και χάλασες την κάμερα. Η κάμερα μου γράφει no signal. Την έκλεισες μήπως? Την έβγαλες από το ρεύμα. Ωραία. Ένα λεπτό.

0: Καλημέρα σας. Από ότι ενημερώθηκα, σας άρχισε λίγο να σας λέει ο GM εδώ πέρα κάποια πράγματα για το μάτς χθες, με το οποίο θα ξεκινούσα κι εγώ. Λοιπόν, είναι το 4-3-3. Σήμερα βέβαια θα πούμε αρκετά για μπάσκετ, γιατί ήταν και το μάτς χθες. Και γενικότερα αυτές τις μέρες που δεν είχε και ποδόσφαιρο, είναι κάτι που ψιλομονοπολεί το ενδιαφέρον μας, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, άντε δεν λέει, δύο εβδομάδες περιμέναμε. Ναι παιδιά, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι την πρώτη από τις δύο δούλευα πρωί, τη δεύτερη από τις δύο απλά πραγματικά δεν υπήρχε κάτι να πω, δηλαδή καινούριο, οπότε προτίμησα να το αφήσω για τώρα που έχουμε και αγωνιστικές υποχρεώσεις και έχουμε να πούμε και περισσότερα πράγματα. Και πώς το λένε, έχουμε να σχολιάσουμε και αρκετά πράγματα. Δηλαδή η αγωνιστική δράση φέρνει και σχόλια αγωνιστικά και έξω αγωνιστικά. Σε ποιους δρόμους έχει κίνηση σήμερα? Μέχρι όσο ερχόμουν δεν είχε κίνηση. Η αλήθεια είναι αυτή. Μόνο μία μικρή καθυστέρηση έφαγα στις γραμμές.
1: Άρα είπες ψέματα.
0: Είπα αν έχει κίνηση μπορεί να αργήσω λίγο.
1: Α.
0: Έφαγα μία μικρή καθυστέρηση μόνο σε ένα σημείο εκεί στο Κοροδαγιό που έχει μπάρες, γιατί περνούσε τρένο.
1: Πώς ήρθες, με λεωφορείο?
0: Όχι, με αυτοκίνητο.
1: Οδηγάς?
0: Οδηγάω, αλλά όχι με δικό μου αυτοκίνητο, με έφεραν.
1: Βάλε λίγο.
0: Έχω δίπλωμα και φορτηγού.
1: Το μικρόφωνο λίγο πιο κοντά. Έχεις δίπλωμα οδηγού?
0: Φορτηγού, γάμα, τύπου γάμα. Ναι, βέβαια.
1: Αναζητούμε έναν οδηγό τύπου γάμα εδώ.
0: Ναι.
1: Το ιδιόφωνο, ναι.
0: Okay.
1: Μια τρανσκόμπη.
0: Άρα, εντάξει. το συζητάμε. ναι, βέβαια, οδηγάω. Απλά δεν. Και αυτοκίνητο έχω εντωμεταξύ.
1: Πολλές αποκαλύψεις.
0: Ναι, πολλές αποκαλύψεις. Έχω αυτοκίνητο, απλά το αυτοκίνητο δεν το χρησιμοποιώ. Γιατί το χρειάζεται περισσότερο ο αδερφός μου και η μάνα μου που έχει το δικό της.
1: Τι αυτοκίνητο είναι?
0: Τι έγινε?
1: Τι αυτοκίνητο είναι?
0: Ένα Seat Ibiza, παλιό του, 2-3.
1: Πόσα κυβικά?
0: 1300, 1400, θα σε γελάσω.
1: Και τι ύπους βγάζει?
0: Τρικύλινδρο.
1: 108, ξέρω εγώ, κάπου εκεί.
0: Κάπου εκεί.
1: Σαν τα παλιά, ναι.
0: Κάπου εκεί. Τρικύλινδρο και όπως σε όλα τα Seat είναι με καδένα, όχι με ημάντα. Λοιπόν, μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα, τι γίνεται, ναι. Όχι, έκο δεν είναι σε χορηγία, εκεί δουλεύω απλά. Μετά από εδώ, με κλεμμένο λίγο και εγώ πω, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε για να πούμε λίγο έτσι και τα χρηστικά που λέμε. Είναι η πρωινή εκπομπή του Ήταρο. Μας ακούτε από το YouTube, μας ακούτε από τα site, Ήταρο, και υπάρχει και το Ηρακλής Radio ακόμα, από εκεί, από εκεί. Στέλνετε μηνύματα στο YouTube, τα βλέπω, όσο μπορώ τα σχολιάζω, στέλνετε μηνύματα και στο, πώς το λένε, και στο Messenger, Instagram, και εκεί πάλι όσο μπορώ τα σχολιάζω. Πώς το βάζουμε, το διαχωρισμός οθόνης, να κάνουμε λίγο να βλέπω και τα μηνύματα. Μπράβο, ωραία.
1: Α, εσύ τα βλέπεις, γιατί εδώ με κράζουν όλες τις εκπομπές.
0: Ναι.
1: Ο άλλος ξέχασε τα γυαλιά του προχτές και το ανεβάσανε και ρίλ.
0: Ναι, ναι, το είδα.
1: Ξέχασε τα γυαλιά του και κατηγορούσε εμένα. Το έβαλα στην τηλεόραση, φαινόταν. Εντάξει, δηλαδή.
0: Ναι, όχι, εγώ τα βλέπω. Εγώ με τα μάτια μου είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω δει ζάρι από τάβλη να από το πέμπτο όροφο στο έδαφος κάτω.
1: Σιγάρε.
0: Όχι, δεν σου κάνω πλάκα. Δεν σου κάνω πλάκα, φίλε. Παίζανε οι γονείς μου τάβλη, έπεσε το ζάρι.
1: Τι ζάρι?
0: Εγώ πήγα στο μπαλκόνι και έλεγα τον μπαμπά μου πού να πάει για να το βρει.
1: Έριχνε ζάρι για τα γούστα τα δικά σου?
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Λοιπόν, λοιπόν, εχθές τώρα, να ξεκινήσουμε από τα χθεσινά που είναι και η άμεση, ας πούμε, επικαιρότητα. Ο Ηρακλής έπαιξε με την MZT Σκοπίων Αεροδρομίου για την πρώτη εμφάνιση, εν πάση περιπτώσει, της ομάδας στο FIBA Europe Cup. Europe Cup, έτσι, να διευκρινίσουμε ότι είναι το Europe Cup. Είναι η διοργάνωση στην οποία οι συμπολίτες πέρυσι και πρόπερσι είχαν πάει στον τελικό. Φέτος οι συμπολίτες και οι δύο είναι στο Euro Cup, όχι στο Europe Cup. Το λέω γιατί εχθές είχε αυτή την απορία ο πατέρας μου και προσπαθούσα να το εξηγήσω μισή ώρα. ότι είναι άλλη διοργάνωση το Europe Cup, άλλη το Euro Cup, ότι μία διοργανώνεται από τη FIBA, η άλλη διοργανώνεται από τη EuroLeague, την Ευρωλίγκα. Οπότε, ναι, ναι. Έτσι, να πούμε ότι η FIBA διοργανώνει το Champions League του μπάσκετ και το Europe Cup του μπάσκετ. Ενώ η EuroLeague έχει τη EuroLeague και το Euro Cup. Έτσι, είναι τέσσερις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πάει να μπει, που μάλλον δεν θα μπει, σφήνα η NBL που πέσαμε πέρυσι. Σαν πέμπτη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, αυτό είναι το Europe Cup. Ο Ηρακλής λοιπόν ξεκίνησε χθες, κέρδισε την MZT Σκοπίων αεροδρομίου με 58-64. Μία εμφάνιση πολύ καλή ανασταλτικά, πολύ προβληματική δημιουργικά, ας πούμε, έτσι, επιθετικά. Εγώ να πω έτσι όπως το είδα το μάτς. Μου φάνηκε ότι η ομάδα για 3 δεκάλεπτα έπαιζε αρκετά καλό μπάσκετ. Δηλαδή βγαίνανε τα συστήματα, βγαίναν οι επιθέσεις, δεν μπαίναν τα σούτ. Με λίγο έτσι κάποιες βιαστικές αποφάσεις μπροστά και από κάποιους παίκτες εκεί πέρα, δηλαδή χανόντουσαν τα σούτ. Δίναμε έτσι την ευκαιρία στην MZT Σκοπίων, η οποία είναι πάρα πολύ κακή ομάδα, να μας πιάσει κάπως. Μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή στην δημιουργία και στο τελείωμα τέλος πάντων των φάσεων. Νομίζω ότι στο 4ο δεκάλεπτο λίγο η κούραση από μάτς 2 ημερών, λίγο και το άγχος από τα πολλά χαμένα σουτ και το μάτς που δεν πήγαινε τόσο καλά, ας πούμε, μέχρι τότε, νομίζω ότι αυτό κάπως άγχωσε τέλος πάντων τους παίχτες μας, τους έκανε να πιεστούν περισσότερο. Και στη τέταρτη περίοδο, παιδιά, είδαμε μια κακοποίηση του μπάσκετ. Δηλαδή ήταν πραγματικά ένα άθλιο θέαμα. Εγώ ήμουν στη δουλειά κιόλας εκείνη την ώρα και έβλεπα το μάτς από τη δουλειά. Αν σταματούσε κανείς να βάλει βενζίνη, θα έβλεπε έναν χοντρό να χοροπηδάει από τα νεύρα του. Γιατί κάποια στιγμή, θυμάμαι, είχε βάλει ένα δίποντο ο Διαρά, ποιος ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, και χοροπηδούσε, λες και μπήκε γκολ. Μετά από πόση ώρα είχε γίνει, δηλαδή ανεβήκαμε στο σκορ. Τέλος πάντων, όπως είπε και ο Ζόραν ο Λούκιτς, κρατάμε την νίκη. Κρατάμε τους 3 βαθμούς, εντάξει, βλέπουμε το κάθε μας ξεχωριστά. 11 εναντίον 11, όχι, εντάξει. Κρατάμε την νίκη, κοιτάμε πώς να βελτιωθούμε για τη συνέχεια. Εδώ που τα λέμε, υπάρχει πολύ γκρίνια, εν μέρει δικαιολογημένη, εν μέρει αδικαιολόγητη, και θα πω γιατί αδικαιολόγητη. Δικαιολογημένη προφανώς γιατί η ομάδα φαίνεται ότι έχει κάποιες τρανταχτές ελλείψεις, κυρίως στους ψηλούς, που μέχρι τώρα τα παιδιά, εντάξει, δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Και ένα κόλλημα, ας πούμε, στη δημιουργία και το τελείωμα των φάσεων. Θα πω αδικαιολόγητη βέβαια, γιατί είμαστε μόλις δεύτερο παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι ήταν με τον Ολυμπιακό, που δεν ξέρω τι συμπεράσματα τέλος πάντων μπορούν να βγουν από ένα τέτοιο μάτς με μια τέτοια ομάδα. Και το δεύτερο παιχνίδι ήταν 2 μέρες μετά το πρώτο, στην Ευρώπη, όπως είπε και ο Λούκης, με μια προσπάθεια να γίνει ένα rotation. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι τώρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε πραγματικά την ομάδα πώς θα παίζει, με πιο εισάξιους αντιπάλους, θα παίξει το Σάββατο με το Περιστέρι. Εκεί θα φανεί. Εκεί θα φανεί. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει εδώ πέρα. Καλημέρα, παίζω στο χώρι. Καλημέρα, παιδιά, παίζω στο χώρι. Από Άνω Πόλη, από Ολλανδία, βλέπω εδώ κάποια σχόλια. Έτσι στείνεται μια σκευωρία, γιατί λέει τα βάλαμε εναντίον του Στεφάνου, εγώ και εσύ εναντίον του Στέφανου, επειδή λέμε ότι δεν βλέπει μάλλον.
1: Ρε φίλε, δεν είναι κακό κανένας άνθρωπος να βλέπει, τα γυαλιά του μην ξεχνά είναι κακό. Γιατί τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, μας πέφτει βίδα από το μισό μέτρο και το ψάχνουμε μισή ώρα. Ναι, εντάξει. Καλά, κοίταξε, είναι ανάλογα, ρε παιδί μου. Και εγώ έχει τύχει να ψάξω κάτι πολύ ώρα, αλλά επειδή πήγε σε περίεργο σημείο. Δηλαδή, okay, εκείνο το ζάρι ήταν σε πολύ εμφανές σημείο. Μας πέφτει και τι ψάχνουμε. Okay. Λοιπόν, μη κάνεις body shaming. Κοίταξε, δεν είναι body shaming αν μιλάς για τον εαυτό σου. Εγώ για τον εαυτό μου είπα ότι θα βλέπω κάποιος ένα χοντρό να χοροπηδάει. Αν ήταν άλλος, δεν θα τον έλεγα χοντρό, θα τον έλεγα εύσωμο, τσουποτό. γεματούλη και άλλες έργες ευφύης λεξούλες. Λοιπόν, να σχολιάσουμε λίγο τους παίχτες, δηλαδή κάπως έτσι μια μικρή κριτική. Εμένα αυτός που φαίνεται ότι θα είναι τέλος πάντων το πρώτο βιολί της ομάδας στο σκοράρισμα είναι ο Τζέιλεν Λέκιου, ο οποίος όμως παρότι έβαλε 18 πόντους είχε πάρα πολλές χαμένες προσπάθειες. Δηλαδή αν έβαζε 2-3 καλάθια ακόμα θα έφτανε άνετα τους 25-26 πόντους και έκανε και μερικά πολύ αψυχολόγητα πράγματα, ας πούμε κάτι lay-up και καρφώματα που δεν του βγήκαν και κάτι τέτοιο. Δηλαδή πήγαινε πολύ βιαστικά, πολύ τσαπατσούλικα στις φάσεις. Φαίνεται ότι μπορεί να κουβαλήσει την ομάδα, θέλει λίγο να ηρεμήσει, λίγο να σκεφτεί πιο καθαρά, ας πούμε, να σκέφτεται λίγο πιο καθαρά σε κάποιες φάσεις. Εντάξει, η ΚΑΕ τον έβγαλε MVP. Εγώ θα διαφωνήσω, δηλαδή δεν θα τον έβγαζε MVP. Εντάξει, προσωπική άποψη. Λογικό βέβαια είναι όταν βάζει τόσους πολλούς πόντους. Εντάξει, είναι λογικό να τον θεωρήσει κάποιος ως MVP. Μετά, οι άλλοι που περιμένουμε, ας πούμε, από αυτούς πράγματα, ο Cleveland, ο Styles, ο Diarra, κινήθηκαν όλοι σε μια ψηλομέτρια μέρα. Ο Cleveland, αν θυμάμαι καλά, είχε 9 πόντους, είχε 6 rebound που ήταν αρκετά, αλλά είχε και αρκετά λάθη, όπως και ο Λέκιου είχε λάθη. Ναι, φίλε Ξενομερίτη, θα φτάσουμε και εκεί σε αυτό το ζήτημα.
1: Θέλετε, εγώ το πήγα να το γράψω, να γράψω στο chat. Θέλω να το συζητήσουμε γενικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αισθάνομαι ότι θα έχουμε μια επικοδομητική κουβέντα γι' αυτό.
0: Είμαι σίγουρος. Τώρα, από εκεί και πέρα. Δηλαδή και από το Στάλις περίμενα περισσότερα, και από το Cleveland περίμενα περισσότερα, και από τον Diarra, που ο Diarra πάλι εμένα μ' άρεσε, να πω την αλήθεια. Δηλαδή έδειξε πάλι ότι μπορεί να κάνει μια δουλειά έτσι ψηλοαθόρυβη. Πάλι όμως και αυτός δεν ήταν το αναμενόμενο. Δηλαδή δεν βοήθησε όσο θα έπρεπε. Ο Μαστρογιαννόπουλος εμένα μπορώ να πω ότι μ' άρεσε αρκετά σε σχέση δηλαδή με αυτό που είναι ο ρόλος του, γιατί πάντα πρέπει να κρίνουμε και ένα παίχτη με βάση το ρόλο του. Δηλαδή ο ρόλος του Μαστρογιαννόπουλου δεν είναι να κουβαλάει την ομάδα, είναι να δίνει κάποιες λύσεις, ας πούμε, σαν rotation. Νιώθω ότι αυτές τις λύσεις τις έδωσε. Δηλαδή και τους πόντους του είχε, λίγους βέβαια, είχε όμως, και τις ασίες του είχε. Είχε δηλαδή καλές στιγμές ο Μαστρογιαννόπουλος. Υψηλή. Μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα δυστυχώς. Ο Χάτσον ακόμα φαίνεται να μην έχει πάρει μπρος από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων και μετά, ενώ στα φιλικά είχε δείξει μια κάπως διαφορετική έως και αρκετά διαφορετική εικόνα. Ο Αρνόκουρος σε πολύ ρηχά νερά κινήθηκε, δηλαδή ενώ ξεκίνησε πολύ καλά με τον Ολυμπιακό εχθές δεν μπόρεσε να έχει κάποια επίδραση. Δεν τον έβαλε και ο Λούκιτς πάρα πολύ. Ο Σλαφτσάκης και αυτός προσπαθεί αλλά δεν μπορεί δυστυχώς, δηλαδή ο ρόλος του πρέπει να είναι πιο μειωμένος από αυτό που παίρνει αυτή τη στιγμή. Μπορεί να βοηθήσει σε κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις και αυτός. Τέλος πάντων, εγώ ξαναλέω, δεν μπορώ να τους κρίνω ακόμα τελείως. Θέλω να περιμένω ακόμα δύο μάτς στο πρωτάθλημα με πιο φυσιολογικές ομάδες, δηλαδή τα επόμενα δύο μάτς, να το πω έτσι, που είναι με το Περιστέρι και με την Καρδίτσα, αν δεν κάνω λάθος, στις 17 Οκτώβρη. Με το Περιστέρι είναι αυτό το Σάββατο στις 10 Οκτώβρη.
1: Να πω ότι έχουμε και μια είδηση επί του πιεστηρίου για το ποδόσφαιρο και τους τορισμούς των διαιτητών. Θες να το πούμε τώρα ή να όταν πούμε για την
0: πάλη? Πες το, αφού είναι επί του πιεστηρίου.
1: Ναι, έχουμε με εξαιρετικούς τορισμούς. Ο κύριος Ευαγγέλου θα είναι διαιτητής. Αλλά αυτό εντάξει είναι ένα οκ πράγμα. Εκεί που είναι το... Δεν θέλω να πω αστείο, δεν θέλω να χαρακτηρίσω αυτή την απόφαση της ΕΠΟ, έτσι, με τι άλλο. Είναι ότι στο ΒΑΡ θα είναι ο κύριος Ζαμπαλάς με τον κύριο Κατόπι.
0: Α, φοβερά. Μάλιστα.
1: Αυτό. Έτσι είναι.
0: Τέλεια. Λοιπόν. Και αυτός που για μένα θα έπρεπε να βγει MVP και παντοτινός MVP του Ηρακλή στο μπάσκετ και να το κάνουμε και ισόβιο συμβόλαιο να μείνει για πάντα ήταν ο Σίλας. Ο οποίος εχθές Εντάξει, πέρα από τη συμπάθεια που τον έχω εγώ σαν παίχτη, έτσι δεν είναι ότι μπορώ να αναγνωρίσω αν κάτι κάνει καλά ή κακά ή ποια παιχνίδια του είναι καλά ή κακά. Εχθές θεωρώ ότι έκανε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια και 9 πόντους είχε, με μόλις μία χαμένη προσπάθεια ένα τρίποντο που είχε χάσει, και 4 rebound είχε πάρει, ένα επιθετικό πήρε. Παιδιά, η ομάδα μας χθες πήρε 3 επιθετικά rebound σε όλο το μάτς. Μεγάλο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι αντίπαλοι πρέπει να πήρανε 8 ή 9, αν θυμάμαι καλά, επειδή τα μέτρησα 1-1. Ένα από τα τρία λοιπόν τα πήρε ο Σίλας. Είχε 9 πόντους, 4 rebound, είχε μια assist, είχε δυο καλά κλεψίματα, έτσι. Έπαιξε ωραίες άμυνες γενικά στο παιχνίδι. Και παρότι είχε 4 φάουλ και έπαιξε σχεδόν όλη την τέταρτη περίοδο με 4 φάουλ, δεν έκανε πέμπτο. Πολύ σημαντικό αυτό, μειώνοντας ελαφρώς, πολύ ελαφρώς το επίπεδο της άμυνας που έπαιζε. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις που υπήρχε κίνδυνος να κάνει φάουλ, όντως δεν έβαζε το χέρι του στη φωτιά. Αλλά παρόλα αυτά, πάλι έπαιξε πολύ καλές άμυνες και βοήθησε εκεί που δεν μπορούσαμε να βρούμε καμία επιθετική λύση και που όλες μας οι επιθέσεις μοιάζανε, λες και ένας έπαιρνε την μπάλα και έπεφτε πάνω στους αμυντικούς των Σκοπίων, εν πάση περιπτώσει, να κρατάει και ο Σίλας από τη δική του τη μεριά τη δική μας την άμυνα. Λοιπόν, αυτά για το παιχνίδι. Εγώ θα μείνω σε αυτά που είπε ο Λούκης, που τέλος πάντων προσπάθησε να αφήσει αυτό το παιχνίδι πίσω του, λέγοντας ότι απλά μετράει η νίκη, και να επικεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι. Και εγώ αυτή τη άποψη είμαι, ότι και από τότε θα μπορούμε να αρχίσουμε να κρίνουμε και την ομάδα καλύτερα. Δηλαδή, όταν θα είναι και πιο. Όταν ομαλοποιηθούν, να το πω έτσι, λίγο οι συνθήκες. Γιατί τώρα παίξανε οι παίχτες, παίξαν την Κυριακή ματς. Τη Δευτέρα ταξιδέψανε για τα Σκόπια, είχαν χθες προπόνηση, προχθές μάλλον, και χθες παίξαν το μάτς. Δηλαδή, εντάξει, ήταν λίγο πιασμένο το πρόγραμμα, όπως και να έχει. Ναι, Νίκο, και με τον Ολυμπιακό ήταν αρκετά ανεβασμένος. Φαίνεται ότι φέτος θα έχει και λίγο πιο, θεωρώ πως έγινε δουλειά λίγο με τη ψυχολογία του, δηλαδή να τον να εμπιστεύεται περισσότερο τον εαυτό του στο σουτ και στο σκοράρισμα. Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Είναι και ο τρίτος χρόνος στην Ελλάδα. Δεύτερος χρόνος.
0: Τρίτος, άμα μετρήσουμε και το Μύκονο Μεγαρίδα που ήταν η πρώτη σεζόν. Ναι. Μπουλβάι, αυτό μάλλον το λες για το ποδόσφαιρο. Για το ότι σημαίνει ότι μας πάνε για φούντο φανερά πλέον για τον ορισμό των διαιτητών, μάλλον. Ναι, εντάξει. Εντάξει, θα φανεί. Εγώ νομίζω ότι θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Βασικά δεν θα το καταφέρουν. Θα είναι ακατόρθωτο να το πετύχουν.
1: Εντάξει, ας πούμε με το κόλ του. Ο Ζαμπαλάζη ήταν σε αυτό το. Εντάξει, εκεί έγινε. Πώς το πω, δηλαδή. Έγινε θέμα, ρε παιδί μου.
0: Σίγουρα.
1: Δείξε διεθνή μέσα κτλ. Δεν μπορεί να συμβαίνει πάντα αυτό. Βέβαια, να κλείσει είμαστε.
0: Λοιπόν, αυτά για το παιχνίδι. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αν βάζει δηλαδή 10 και πόντου συν την αμυντική συνεισφορά, θα πάει εθνική. Εγώ εύχομαι να μην πάει, να πω την αλήθεια. Όχι γιατί δεν θέλω να φανεί ότι. Εντάξει, εννοείται θέλω την επιτυχία του. Εύχομαι να μην πάει, γιατί θεωρώ ότι αν θα πάει, θα τον πάρει και κάποια άλλη ομάδα πιο, δηλαδή, εύκολα. Θα ήθελα να μην πάει και για να προφυλαχτεί ο ίδιος και για να μείνει στον Ηρακλή πιο εύκολα. Γιατί έχουμε δει διαχρονικά ότι όταν έναν παίχτη του Ηρακλή θέλουν να τον πάρουν στην εθνική, τον δελεάζουν ή τον εκβιάζουν με τη μεταγραφή του σε κάποια άλλη ομάδα. Δηλαδή του λένε έλα εθνική και θα σε πάρουμε π.χ. στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, ή μπορεί να του πούνε αν θες να παίξει εθνική, πρέπει να έρθει στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν θέλω να το δω αυτό. Και το εύχομαι να μην συμβεί. Εθνική Καναδά, που λες, το βλέπω λίγο δύσκολο, γιατί εντάξει, ο Καναδάς έχει πολλούς παίκτες που παίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, έχει NBAers. Οπότε εντάξει. Εκεί άμα πάει, πιο καλά θα μου φανεί. Μακάρι. Ο οποίος σπίκερ χθες, έτσι να πούμε, ότι ήταν. Τώρα θυμήθηκα το εξής που είπες για την Εθνική Καναδά. Ο σπίκερ χθες, ο οποίος ήταν ψιλοάθλιος, κάποια στιγμή είχε αναφερθεί στον Σίλα ως Ελληνοαμερικανό. Γιατί σου λέει, άμα δεν είναι Έλληνας, απλά τι θα είναι Ελληνοαμερικανός. Δεν μπήκε καν στο κόπο, δηλαδή, να ψάξει να βρει τι ισχύει με τον παίχτη. Και έκανε πολλά λάθη γενικά στα ονόματα. Τον Λέκιου τον είπε 4 φορές με διαφορετικά ονόματα. Λέκιου. Είχε θέματα εχθές ο speaker. Καλημέρα Μαρίνα, η οποία γράφει για το δίδυμο μάλλον το δικό μας, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Μπα, μάλλον για το Ζαμπαλάς κατόπις.
0: Α, λες, μπορεί. Μπορεί, δεν αποκλείεται. Πιθανότατα, ναι, δεν είναι τυχαίο, φίλε μου ορθολογιστή. Θα φανεί.
1: Θα δούμε, παιδιά.
0: Και την Κυριακή.
1: Θα
0: εγώ θα πω.
1: Θα δούμε,
0: ότι
1: φίλε, θα δούμε που λέγει η ψυχή.
0: Θα φτάσουμε και εκεί. Εγώ θα πω πάντως έτσι για ένα teaser, αυτό που θα πούμε μετά. Να πούμε ότι αν είμαστε στο γήπεδο πολλοί κόσμος, θα πιεστούν περισσότερο να κάνουν, ας πούμε, όργια.
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή δεν άκουγα. Τη μετάδοση χτες ήταν στο Sport FM 3.
0: Ναι, Sport FM TV 3.
1: Ναι, αυτό. Ποιος την έκανε τη μετάδοση, οι σχολιαστές ποιος ήταν?
0: Δεν είδα το όνομα τώρα, εκεί στη δουλειά ήμουνα, δεν τα πρόσεξα.
1: Αν ξέρει κάποιος, σας πει, γιατί και εγώ το άκουγα με χαμηλή φωνή, δεν μπορούσα να καταλάβω. Απλά ήταν γνώριμη η φωνή του.
0: Ναι.
1: Α, η Μαρίνα λέει ότι για μας λέει. Γεια σου Μαρίνα, καλημέρα. Φιλιά.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, ναι, τώρα είναι πολύ. Ναι. Ναι, βασικά, να τελειώσουμε λίγο με τον μπάσκετ και πάμε και στην μπάλα.
0: Θα πάμε στην μπάλα, ναι, γιατί τώρα θέλω να πιάσουμε το θέμα που είχε αναφέρει ο Ξενομερίτης.
1: Να πω λίγο για το μπάσκετ, λίγο κάτι. Η ομάδα βασίζεται πάρα πολύ στα περιφερειακά σουτ.
0: Ναι.
1: Και όταν δεν μπαίνω, ας πούμε, ο Μέλβιν σε κάποια φάση είχε 4 συνεχόμενα έξω, κάτι τέτοιο.
0: Πολλά, πολλά.
1: Βγάλαμε πολλά σουτ. Δηλαδή, φαίνεται ότι η ομάδα έχει δουλέψει πάρα πολύ αυτό. Όπως όλες οι ομάδες, γιατί έχει μεταφερθεί εκεί τέλος πάντων το μπάσκετ, τα σουτ και τα λοιπά πιο πολύ. Απλά θεωρώ ότι έχουμε τρομερό θέμα στο 5. Δηλαδή, ο Κέι λείπει, ο Χόκλερ, πώς το λένε το παιδί.
0: Χόρσλερ, δεν ξέρω.
1: Ναι, το έλεγε χθες ο Παύλος. Ο Χάτσον δεν βοηθάει. Ο Αρνό Κουροστές, εντάξει, προσπάθησε πάρα πολύ και το παιδί και είναι ο παίκτης που είναι. Πολλά φάουλ βέβαια, αλλά okay. Και αν μπορείς λίγο το. Γιατί δεν φαίνεται το σήμα του Ηρακλή.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Αυτό. Και θέλουμε λίγο από το Χάτσον να ανέβει. Θέλουμε σίγουρα να ανέβει λίγο από το Χάτσον. Γιατί και πολλά rebound χάσαμε.
0: Έτσι. Εγώ εντάξει, πιστεύω.
1: Κάτσε το δεκάλεπτο, α πούμε, και αυτά εκεί. Εντάξει, λίγο θέλουμε να ανέβει. Όπως και θα πω, δεν ξέρω αν είναι αρπόπιν. Πρέπει να θέλουμε και λίγο το Μέλβιν να ανέβει.
0: Ισχύει.
1: Λίγο στο σου του.
0: Ισχύει.
1: Θα έρθουν όμως αυτά. Δηλαδή για το Μέλβιν δεν ανησυχώ. Για το Χάτσον δεν το ξέρω σαν παίχτη. Επειδή ο Μέλβιν τον ξέρουν παραπάνω. Θεωρώ όμως ότι θα δείξει κι αυτός έτσι μια άνοδο. Δύο μάτς επίσημα έχουμε παίξει. Εντάξει, σιγά σιγά. Σημασία έχει ότι κερδίσαμε χτες. Και αυτό. Τώρα, αν θες να πάμε στο θέμα που έδωσε ο Ξενομερίτης, που όχι μόνο ο Ξενομερίτης, έγινε παντού θέμα. Αυτό, ναι, με το πάνω.
0: Έχω δει να το σχολιάζουν και χθες το βράδυ και σήμερα που ήμουν στο αυτοκίνητο. Άκουγα να σχολιάζουν στα ραδιόφωνα το θέμα αυτό, στα αθλητικά ραδιόφωνα, και όχι μόνο. Σήμερα το σχολίαζε το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, για να το πιάσουμε για όποιον μπορεί να μην το είδε, αν και δεν νομίζω ότι υπάρχει και κανένας. Εχθές οι Σκοπιανοί, και λέω Σκοπιανοί γιατί ήταν στην πόλη των Σκοπίων, δηλαδή είναι όντως Σκοπιανοί. Είχαν ανεβασμένες τρεις, αν θυμάμαι καλά, σημαίες με τον ήλιο της Βεργίνας σε κόκκινο φόντο και ένα μεγάλο πανό που είχε στην άκρη του τη σημαία της γεωγραφικής περιοχής που λέγεται Μακεδονία συνολικά, με κόκκινο, δηλαδή βάζοντας μέσα και το ελληνικό κομμάτι της Μακεδονίας, και έλεγε κάτι για το όνομα της Μακεδονίας εκεί στα σλαβομακεδόνικα, εν πάση περιπτώσει. Το κάτι ότι θα προστατεύουμε το όνομά σου και λοιπά, δεν θυμάμαι τι ακριβώς τώρα ήτανε, κάτι για το όνομά της εν πάση περιπτώσει. Δεν, λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο τέλος πάντων έμαθα ήταν κατευθείαν βγήκε ενημέρωση από την ΚΑΕ ότι έχουν γίνει κινήσεις, δηλαδή και πριν το μάτς η ΚΑΕ μίλησε τέλος πάντων με τον κομισάριο, με την κομισάριο του αγώνα, η οποία δεν έκανε κάτι τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή, και είπαν ότι θα κάνουν καταγγελία στη FIBA μετά το παιχνίδι. Τώρα, υπάρχουν διάφορες απόψεις. Υπάρχει η άποψη που λέει ότι καλά έκανε η ΚΑΕ, έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει. Και υπάρχει και η άποψη που λέει ότι η ΚΑΕ δεν έπρεπε να ξεκινήσει το παιχνίδι αν δεν κατέβαινε από εκεί το πανό. Λοιπόν, εντάξει, τις ακούω εγώ και τις απόψεις, ενώ και τις δύο, με την έννοια ότι από τη μία δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να πει ο Ηρακλής σε αυτή τη φάση που βρίσκεται τουλάχιστον ότι θα μπει στη διαδικασία να έρθει σε κόντρα με μια ευρωπαϊκή διοργάνωση μόλις ξεκίνησε να παίζει εκεί πέρα. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, γιατί από ό,τι κατάλαβα αυτό έγινε στο περίπου. Οι άνθρωποι της ΚΑΕ μίλησαν στην Κομισάριο. Η Κομισάριο σε εκείνη τη στιγμή δεν έκρινε ότι αυτό είναι λόγος για να μην ξεκινήσει ο αγώνας, από ό,τι καταλαβαίνω, και ο αγώνας ξεκίνησε. Τώρα, αν ο Ηρακλής έλεγε ότι δεν κατεβαίνει με την Κομισάριο να έχει κρίνει ότι μπορεί να ξεκινήσει ο αγώνας, ο Ηρακλής θα έτρεγε τιμωρία. Θα έχανε το παιχνίδι στα χαρτιά και ενδεχομένως να είχε και μία δυσμένεια, ας πούμε, μετά ο σύλλογος απέναντι στη FIBA. Εγώ είμαι υπέρ, να πω την αλήθεια, αυτού που έγινε, δηλαδή το να κυνηγηθεί το θέμα νομικά μετά το παιχνίδι, να τιμωρηθεί εν λόγω ομάδα και ενδεχομένως και αυτό που λέει ο Δημήτρης από το Σικάγο, να έχουν και κάποια τιμωρία, να μην ξαναπαίξουν κλπ. Τώρα, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε φυσικά το γιατί επέλεξαν να κατέβουνε. Εγώ μια εικασία κάνω, δεν το ξέρω. Από την άλλη, αν επέλεγαν να μην... εγώ συμφωνώ με αυτό που λέει ο ορθολογιστής εδώ πέρα. Γιατί να φορτωθείς μια ήττα τζάμπα λόγω του πανό, έπαιξες, κέρδισες και έκανες και καταγγελία. Το θέμα είναι όντως να φανεί, και εκεί μετά είναι για μένα το μεγάλο ζήτημα, δηλαδή του θέματος αυτού, να φανεί, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει όντως κάποια τιμωρία, ότι δεν είναι... ότι τέτοια πράγματα στα γήπεδα, από όπου και αν προέρχονται, δεν πρέπει να είναι ανοιχτά, γιατί και αυτά επί της ουσίας είναι αντίστοιχα με το να ανεβάζουν, ας πούμε, οι Τούρκοι π.χ. κάποια σύμβολα σχετικά με τη γαλάζια πατρίδα ή τους γκρίζους λίγους ή οτιδήποτε. Είναι αντίστοιχα με το να ανεβάσουν δική μας, ξέρω εγώ, το χάρτη της μεγάλης ιδέας ή κάτι τέτοιο ή οτιδήποτε. Δεν θυμάμαι αν έχει συμβεί και ποτέ εδώ που τα λέμε. Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία μπαίνουν μέσα στα γήπεδα, εισχωρούν μέσα στα γήπεδα, στους αθλητικούς χώρους, από φασίστες, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Είτε είναι...
1: Καλά, οι άνθρωποι δεν το αρνήθηκαν. Και όταν, ενώ παραδίπλα είχε και πανό White Pride Hooligans, δηλαδή.
0: Α, δεν το πρόσεξα.
1: Ένα μαύρο που είχε. Εντάξει, ήταν γνωστό ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί είναι δηλωμένοι.
0: Ναι, ενδεχομένως αυτό ήταν και ο λόγος που δεν επιτράπηκε και η μετακίνηση. Ναι, καταλαβαίνω.
1: Και τέλος πάντων, είναι γνωστό, ρε παιδί μου, για τη συγκεκριμένη ομάδα. Αν το ψάξετε, θα το βρείτε.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω, μπορώ να πω και την άποψή μου γι' αυτό. Αν
0: πες θες. Να, βέβαια.
1: Για μένα η ΚΑΕ έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Δηλαδή, έκανε μια επίσημη καταγγελία. Προσπάθησε να κατέβει το πάνω την ώρα του αγώνα, έτσι ώστε να κατέβει αυτό το πράγμα, ας πούμε, το εμετικό. Δυστυχώς, για άγνωστο λόγο, και για μένα θα πρέπει να έχει συνέπειες, η κομισάριος του αγώνα δεν θεώρησε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να κατέβει. Δεν κατάλαβα γιατί. Και μετά ο Ηρακλής είχε δύο επιλογές. Είτε αυτό που λένε τα παιδιά, να μην κατέβουμε να παίξουμε κτλ. Είτε να κατέβουμε να παίξουμε, να γίνει το μάτς και μετά να προσπαθήσει
0: να
1: τρέξει παραπάνω το θέμα. Από ό,τι ενημερωθήκαμε από το imithos.gr κιόλας, νομίζω πρώτα το διάβασα, ότι έγινε και διάβημα στο Υπουργείο Εξωτερικών, ας πούμε, κάτι έγινε, ας πούμε, ενημερώθηκε το
0: Υπουργείο. Ναι, έτσι, υπάρχει και η πρεσβεία της Ελλάδας στην Βόρειο Μακεδονία.
1: Ναι, οπότε, πώς θα το πω, δηλαδή έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει η ΚΑΕ. Τώρα, okay, υπάρχει άποψη που λένε, ακούστηκε πάρα πολύ, νομίζω βγήκε μια ανακοίνωση από κάποιους φίλους του Ηρακλή, ότι δεν έπρεπε να κατέβει να παίξει, έπρεπε να φύγει από το γήπεδο.
0: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω, θεωρώ ότι κάπως με τη στάση της ΕΚΑΕ, με αυτό που έκανε, εμένα τουλάχιστον, και όχι, εντάξει, βασικά δεν μπορώ να μιλήσω για τους άλλους, εμένα με κάλυψε, ρε παιδί μου, δηλαδή... Έκανε ναι, το θέμα, έπαιξε αυτό το πράγμα, καταγγέλθηκε αυτό και προχωράμε. Τώρα, να μην κατέβουμε να παίξουμε, πέραν το ότι θα μας οδηγούσε σε τιμωρία και δεν ξέρουμε που θα πήγαινε αυτό το πράγμα. Αλλά okay, αυτό είναι κάτι αγωνιστικό και συμφωνώ, ας πούμε, με τον Νίκο του Ξενομερίτη που γράφει ότι δεν μπορούμε να βάζουμε σε τόσο σοβαρό θέμα το ότι θα χάναμε 20-0, να το αντισταθμίζουμε. Ναι, οκ. Okay. Απλά, οκ, okay, δεν ξέρω τι παραπάνω θα καταφέρναμε, ας πούμε. Δηλαδή, η στάση μας ήταν ξεκάθαρη εναντίον αυτού του πράγματος. Έγιναν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Και αυτό. Δηλαδή, λέει τώρα ο φίλος Κρεμνίτσης, μπορείτε να μου πείτε, μιας και έχετε μικρόφωνο, okay. Καλά, αυτό δεν σημαίνει και πολλά, φίλε Νίκο. Διαβάζουμε και το μήνυμά σου. Ενώ, αν θες να πεις κάτι, θα το πούμε στον αέρα. Τι στάση θα πρέπει να έχουμε στο δεύτερο μάτι του Ιβανόφιλου τον Νοέμβριο. Θες την προσωπική μου άποψη? Για μένα θα πρέπει να είναι αδιάφορη.
0: Και εγώ δεν θα έλεγα να μην ασχοληθούμε καν. Γιατί όσο αυτοί αυτό ζητάνε, αυτοί οι άνθρωποι.
1: Αυτό ακριβώς. Γιατί θα γίνει πάλι το ανάποδο θέμα και αυτό. Τους κερδίζεις και τα λοιπά και τέλος. Δεν πρέπει να ασχοληθείς. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ασχοληθήκαμε χθες δηλαδή,
1: που αυτοί οι Ναζί τέλος πάντων κάνανε αυτό που κάνανε. Γιατί αυτό είναι. Και τέλος.
0: Ναι. Εγώ θα πω ότι μιλάμε για μια χώρα 2 εκατομμυρίων που ένα μεγάλο της ποσοστό είναι άνθρωποι άλλης εθνικότητας, δηλαδή Αλβανοί. Νομίζω ότι πιο πολύ κακό κάνουμε όταν ασχολούμαστε. Δηλαδή καλύτερα να τους αφήσουμε να μιλάνε, να λένε τα δικά τους έτσι αλλιώς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και πολλοί κόσμος που τους παίρνει στα σοβαρά. Ενώ παγκοσμίως λένε αυτοί αυτά που λένε. Οι ιστορικές αποδείξεις για τη Μακεδονία υπάρχουν. Δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε πάνω στο θέμα, σε αυτό που κάνουν οι ίδιοι σαν ισχυρισμό. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στο θέμα. Δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε. Αν ασχοληθούμε, τότε είναι που το ζήτημα θα πάρει έκταση και θα φτάσει σε όλους. Δηλαδή θα γίνει παντού γνωστό.
1: Να πω σε αυτό το σημείο ότι η προσωπική μου απόψη εμένα, επειδή και ο Νίκος λέει δεν μας ενδιαφέρει το ζήτημα, μια χαρά μας ενδιαφέρει το ζήτημα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι οι δύο λαοί, τέλος πάντων, πέραν από τις εθνικιστικές κορώνες και αυτά τα περίεργα που έχουν αυτοί τα Άρια κτλ., δεν έχουν απολύτως τίποτα να χωρίσουν, ούτε της Βορείας Μακεδονίας ούτε της Ελλάδας. Αν ας απομονώσουμε αυτούς να τελειώνουμε και ας κάνουν ό,τι να είναι. Πρέπει απλά να. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάμε εμείς και να ανεβάσουμε τώρα ένα πανό που να φτάνει, ξέρω εγώ, η Ελλάδα μέχρι δεν ξέρω κι εγώ πού. Αντίστοιχο. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Δεν έχει πραγματικά κανένα νόημα. Ίσα-ίσα συντηρεί αυτό το πράγμα, αυτή την κατάσταση. Και μετά αυτοί θα κάνουν τα ίδια και εμείς τα ίδια κτλ.
0: Έτσι.
1: Τίποτα. Θα κάνουν και αυτοί καταγγελίες, θα κατεβαίνουν και θα στο αντίστοιχο MZT αεροδρόμιο ραδιόφωνο θα συζητάνε για το αν θα πρέπει να κατέβει. Δηλαδή, δεν. Άσο αυτούς εκεί πέρα να τους απομονώνεις, ρε παιδί μου, σαν λογική.
0: Ναι,
1: αυτή
0: ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Αυτό είναι το δεν μας ενδιαφέρει. Κάνεις τις νόμιμες και αυτές τις ενέργειες πρέπει να κάνεις για αυτό το πανό που ανέβηκε και προχωράς. Δηλαδή, τους απομονώνεις. Φεύγεις από τη λογική τους. Φεύγεις.
0: Στην τελική δεν πέσει και στο επίπεδό τους. Δηλαδή,
1: καλά, ναι.
0: Όταν σχολιάζουμε για αυτούς αρνητικά, ουσιαστικά μιλάμε για ανθρώπους χαμηλού επίπεδου, δηλαδή χαμηλού νοητικού επίπεδου.
1: Εντάξει, καλό να μην τα λέμε αυτά, βέβαια. Αλλά ναι.
0: Όχι, ρε φίλε, εντάξει, όταν μιλάμε για φασίστες, αυτό δεν μπορώ να πω εγώ κάτι διαφορετικό. Συγγνώμη. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι υπάρχει κάποιος έξυπνος άνθρωπος ο οποίος γίνεται φασίστας. Δεν μιλάω για την άποψη του Ξενομερίτη, μιλάω για αυτούς που μπαίνουν στη διαδικασία να ανεβάζουν τέτοια πράγματα. Okay. Αυτό το Βόρεια Μακεδονία που αναφέρεται είναι από τα πιο φασιστικά πράγματα που υπάρχουν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Καλά, τέλος πάντων, τώρα.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Μην μπούμε σε αυτό το θέμα. Okay.
0: Ναι, δεν θα επεκταθούμε. Πάντως, γεωγραφικά είναι σωστό. Δηλαδή, εντάξει. Τώρα, άμα θέλουμε να πούμε ότι
1: δηλαδή,
0: είναι ή δεν είναι Μακεδόνες ή κάτι τέτοιο, εντάξει, δεν θα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Πάντως, επειδή την χάναμε από τη Γουμένισσα, η μάνα μου δηλαδή, η Παιωνία είναι και εντός και εκτός συνόρων. Που η Παιωνία ήταν αρχαίο βασίλειο που μετά έγινε κομμάτι της Μακεδονίας της παλιάς. Λοιπόν, αυτό. Δηλαδή, γι' αυτό λέω γεωγραφικά είναι σωστό. Τώρα, εντάξει, όταν ας πούμε λένε αυτοί ότι είμαστε Μακεδόνες και δείχνουν τις μακεδονικές επιγραφές που υπάρχουν στη χώρα τους, οι οποίες είναι στα ελληνικά, τι να συζητήσουμε, παιδιά? Δεν μπορούμε να συζητήσουμε κάτι. Δηλαδή μετά από εκεί και πέρα αλλάζει, χάνεται το επίπεδο της συζήτησης. Πάμε στο... Χάνεται πώς να το πω, ο διαλεκτικός ηλισμός, και πάμε στον μεταφυσικό ιδεαλισμό. Αλλάζουμε θέμα. Άστο, δεν υπάρχει λόγος να φτάσουμε εκεί.
1: Κοίτα, προσωπικά, στην άποψή μου, για μένα όλα αυτά δεν έχουν κανένα νόημα. Τώρα ας μην κάνουμε πολιτική και τι πιστεύει ο καθένας κτλ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Είμαστε στο ραδιόφωνο που είμαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Είπαμε την προσωπική μας άποψη. Αυτό.
0: Α, σωστό και αυτό που λέει ο Θόδωρος. Το τελευταίο. Λοιπόν, προχωράμε. Εγώ θέλω να κάνω λίγο έτσι, να πιαστώ από αυτό που είπα, το να μην πέφτουμε στο επίπεδό τους, και θα ήθελα να κάνω και κάποια σχόλια πάνω στο ζήτημα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Επειδή και αυτό έχει αναφερθεί.
1: Γιώργου Μπαρτζόκα.
0: Ναι, ναι. Τι έγινε?
1: Πώς το είπες πολύ, μπαμ, του Γιώργου Μπαρτζόκα.
0: Ναι, ναι, του Γιώργου Μπαρτζόκα. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ακόμα και τώρα. Α, πώς, τι λέει, μισό λεπτό, επειδή λέει για τα αγωνιστικά. Πώς έπαιξε το καραβλό μας Βέλος ο Μουράτος. Έχεις δίκιο, τον ξέχασα, τον Μουράτο, ο οποίος έπαιξε 5 λεπτά. Εγώ είδα ότι μπορούσε να βοηθήσει. Δηλαδή πρέπει να είχε 3 πόντους και 2 assists σε 5 λεπτά. Απορώ γιατί δεν τον έβαλε λίγο περισσότερο ο Λούκιτς. Δηλαδή εκεί μπορώ να του βρω λάθος σε αυτό το κομμάτι. Εφόσον κιόλας είπε ότι έκανε rotation, εκεί που η ομάδα είχε κολλήσει επιθετικά, ίσως ο Μουράτος μπορούσε, σαν πιο ξεκούραστος και ψύχρεμος εκείνη την ώρα, να δώσει κάποια λύση. Εν πάση περιπτώσει, προχωράμε. Στο ζήτημα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Λοιπόν, επειδή έχει γίνει μεγάλος ντόρος, και εντάξει, σχολιάσει και το θέμα και σε άλλες εκπομπές από ό,τι άκουσα, αλλά θα ήθελα να πω και εγώ το δικό μου σχόλιο. Όλα τα γαβρομέσα, είτε φανερά είτε κρυφά, έχουν επιδοθεί από την Κυριακή το απόγευμα μέχρι και τώρα στο να διεξάγουν έναν πόλεμο ηθικής απέναντι στον λαό του Ηρακλή. Αρχικά να πούμε, τουλάχιστον να πω εγώ σαν Βασίλης, δεν ξέρω αν εκφράζει, φαντάζομαι εκφράζει και το υπόλοιπο Ιταρό, ότι τέτοια συνθήματα καλό είναι να μην λέγονται. Δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να υποθεί σύνθημα για συγγενείς, για συγγενικά πρόσωπα, ας πούμε, παιχτών, προπονητών και άλλων προσώπων. Από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που εξαιρούνται από αυτό, αλλά δεν μιλάμε για τον Μπαρτζόκα σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εντάξει, τώρα, εδώ πέρα, όλα αυτά τα μέσα τα οποία προσπαθούν να καλύψουν και να σχολιάσουν το ζήτημα στεκόμενα απέναντι από τον λαό του Ηρακλή, ξεχνάνε εσκεμμένα ένα πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα. Ο Μπαρτζόκας δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος Ολυμπιακός. Τι έγινε, ρε? Τι γίνεται?
1: Σεισμός, όπα. Τι έγινε, ρε?
0: Δεν κατάλαβα. Κάτι έπεσε. Τέλος πάντων, θα το φτιάξουμε σε λίγο.
1: Ρε.
0: Δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος Ολυμπιακός που έχει έρθει αντίπαλος, ας πούμε, το Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Παρόλα αυτά, είναι ένας από τους ελάχιστους, και αν δεν κάνω λάθος, ο πρώτος που ασχολούμαστε σε τέτοιο τρόπο, με τέτοιο τρόπο, από πέρυσι που ανέβηκε η ομάδα στην Α1, δηλαδή πέρυσι όλη τη σεζόν, νομίζω δεν ασχοληθήκαμε έτσι με κάποιον παίχτη ή προπονητή. Το πνεύμα του Μπαρτζόκα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι ασχοληθήκαμε έτσι με κάποιον παίχτη ή προπονητή πέρυσι. Άρα κάτι συμβαίνει, και αυτός ο άνθρωπος, σε όποιο γήπεδο και αν πηγαίνει, προκαλεί. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι ο Μπαρτζόκας αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει μπιφ. Καλά, πέρα από τους, Παναθηναϊκούς, που γενικά υπάρχει μπιφ μεταξύ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και της ΚΑΕ Ολυμπιακός σε όλα τα επίπεδα, Δηλαδή από διοικήσεις, από προπονητές, από παίχτες, από παδούς. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Αυτοί καλλιεργούν φυσικά την τοξικότητα και παντού. Δηλαδή σε όλο το ελληνικό μπάσκετ. Έχει μαλώσει. Με τον Λυκογιάννη πέρυσι στον Κολοσσό. Με τους Πανιώνιους πέρυσι στη Γλυφάδα. Φαντάζομαι θα έχει μαλώσει, όχι φαντάζομαι, πρέπει να είχε μαλώσει κάτι, θυμάμαι δηλαδή τώρα που το σκέφτομαι, και με την ΑΕΚ κάποια στιγμή, κάποιον από την ΑΕΚ. Λογικά θα έχει κάνει κάτι και με τους άλλους δύο συμπολίτες εδώ στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εμείς σαν λαός θεωρώ ότι είμαστε ένας λαός που ξέρει να αναγνωρίζει, ας πούμε, αυτούς οι οποίοι συμπεριφέρονται σωστά και σέβονται τον Ηρακλή και σέβονται και τον αθλητισμό. Δηλαδή δεν θα πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος τέλος πάντων δεν έχει κάνει κάτι για να προκαλέσει, ακόμη και αν μας κερδίζει, έτσι, να τον βρίσουμε, γιατί πολύ απλά δεν είναι αυτό το πράγμα στη φύση μας. Δηλαδή ούτε καν εγώ θέλω να πιστεύω, και από ό,τι έχουμε δει και τα τελευταία

0: όταν μας ανέβασε στην Α2, από την Α2 στην Α1, ο οποίος έφυγε με το καλύτερο τρόπο από τον Ηρακλή και θεωρώ ότι αν ποτέ έρθει πίσω έστω και ως αντίπαλος θα το χειροκροτήσουμε. Θεωρώ ότι επίσης θυμόμαστε με ευχάριστο τρόπο την παρουσία του Αλέφαντου στους πάγκους του Ηρακλή τη δεκαετία του 80, ο οποίος Αλέφαντος στο ποδόσφαιρο φυσικά είχε πει τότε για τη θητεία του στον Ηρακλή ότι νιώθει πάρα πολύ περήφανος λόγω του ότι στον Ηρακλή έκανε μια πάρα πολύ καλή ομάδα η οποία μπορούσε να κάνει μεγάλα πράγματα, είχε κερδίσει εδώ πέρα όλους τους μεγάλους και τον Ολυμπιακό, παρότι ήταν δηλωμένος Ολυμπιακός ο ίδιος, και ότι τέλος πάντων έφυγε ο ίδιος, είπε για άλλους λόγους. Οι λόγοι είναι γιατί είπε τον Θεοδωρίδη Περούκα. Αυτός το είχε ξεκινήσει, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος. Και αυτός ήταν ο λόγος που ο Θεοδωρίδης παρεξηγήθηκε και τον έδιωξε. Λοιπόν, δηλαδή δεν έχουμε θέμα με τους Ολυμπιακούς, έχουμε θέμα με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι προκλητικοί και βγάζουν κόμπλεξ. Ο Γιώργος Μπαζόκας αυτό κάνει. Θέλει να είναι πάντα το επίκεντρο της προσοχής για τους λάθος λόγους. Του αρέσει αυτό το πράγμα. Να τραβάει δηλαδή τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του. Φαίνεται δηλαδή, φαίνεται από τις αντιδράσεις του. Όταν χειροκροτούσε και γελούσε όταν τον βρίζαμε. Και λέω βρίζαμε γιατί και εγώ είχα μπει στην λογική δυστυχώς να το κάνω. Φαινόταν από τον τρόπο που αντιδρούσε στο Βρυσίδιο ότι του αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Πάντως, επειδή διαβάζω και τα σχόλια, είναι λίγο ότι. Είναι λίγο. Δεν ξέρω γιατί δεν γράφεται πάρα πολύ. Είναι δεδομένο ότι τα μέσα που πρόσκειται στον Ολυμπιακό, να το πω έτσι, ας πούμε, το σήκωσαν το θέμα παραπάνω. Για να φάμε τιμωρία, έτσι. Γιατί υπάρχει και αυτή η στρεβλή. Κάπως σκέψη ότι ο Ηρακλής στο μπάσκετ δεν είναι κόντρα στα συμφέροντα του Ολυμπιακού. Ξέρετε και αυτό, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, επειδή πήραμε το Μωραΐτη ιδανικό πέρυσι, έχει αρχίσει.
1: Ναι, και τα λοιπά. Υπάρχει αυτό πάρα πολύ. Προφανώς δεν είμαστε με κανέναν. Απλά σου λέει για κάτσε. Ο Ηρακλής δεν είναι μαζί μου. Για να φάει κανένα τιμωρία, να παίξει κανένα κεκλεισμένον. Όλο αυτό. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι και ο ίδιος ο Μπαρτζόκας. Εντάξει, δεν ξέρω αν το σκέφτηκε ή το ήταν μιλημένος προλόγος. Αλλά στο τέλος ήταν. Σαν να ζητάει αυτό που έγινε.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, ξεκάθαρα.
1: Ήταν απίστευτο.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ότι δεν ασχολήθηκε κανένας 39 λεπτά και δυστυχώς. Θα το πω δυστυχώς, δεν έχω πρόβλημα. Στο τελευταίο λεπτό έγινε αυτό που έγινε. Σου και του έδωσαμε αυτό το σύρθημα, το οποίο να τονίσω και εμένα έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Δεν ξεκίνησε από το πέταλο.
1: Δεν ξεκίνησε από το πέταλο, ναι, ούτε ναι. Τον οργανωτή.
0: Ξεκίνησε από την κεντρική την κερκίδα γιατί εκεί οι άνθρωποι είδαν τι τους είπε ο Μπαρτζόκας.
1: Ναι, εντάξει, τώρα δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα συνοπαδό μαζί, δεν παρεξηγηθώ.
0: Εγώ λέω, το λέω γιατί οι άνθρωποι είδαν τι τους είπε ο Μπαρτζόκας.
1: Ναι, απλά έχει τη σημασία του γι' αυτό.
0: Αν έλεγε αυτό το πράγμα στο πέταλο.
1: Ναι, πολύ πιθανό να ξεκινούσε και από το πέταλο, έτσι.
0: Ναι, δεν είναι το ναι.
1: Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω και γι' αυτό σηκώθηκε και τόσο πολύ το ζήτημα, πιστεύω, από τα μέσα.
0: Γιατί
1: εντάξει, τώρα και ο Μπαρτζόκας βρίζει. Και αλλού βρίζει τον Μπαρτζόκα. Ο άνθρωπο είναι χούλγκαν. Είναι ο παδός του Ολυμπιακού, δηλωμένο. Να σήμερα τώρα άλλαξε το κινητό. Χτες μίλαγε σε μια εκδήλωση και είπε όταν πήγα στο Καρισκάκι 5 χρονών και τέλος. Είμαι ο παδός του Ολυμπιακού.
0: Βρενέ,
1: και με γεια του, με χαρά του. Είναι. Καλά να είναι στην υγεία του, μια χαρά.
0: Και άλλοι άνθρωποι είναι οπαδοί. Ή ήταν οπαδοί. Αλλά όταν μπήκαν στον επαγγελματικό αθλητισμό, το ξεπέρασαν αυτό το πράγμα. Δηλαδή
1: ναι.
0: Αυτό δεν έχει καταφέρει.
1: Αυτό που έλεγε. Έτσι ακριβώς πώς είναι. Έτσι, ενώ ναι. Ότι η στάση του διαχρονικά δείχνει ότι δεν μπορεί να αποτινάξει αυτό το πράγμα στον επαγγελματικό, στην επαγγελματική του καριέρα. Okay, έτσι και είναι σαν άνθρωπος και τα λοιπά.
0: Αυτός είναι και ο λόγος που πιστεύω ότι ο Μπαρτζόκας δεν θα μπορέσει ποτέ να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα. Δεν μπορεί να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα. Δηλαδή φίλε... και γιατί θα τον βρίζει ο κόσμος εκείνης ομάδας στην πρώτη στραβή, γιατί με όλους έχει μαλώσει. Και δεν νομίζω ότι και ο ίδιος θα νιώθει πλέον άνετα να το κάνει.
1: Φίλε, ας κάνει ό,τι θέλει ο Μπαρτζόκας, να είναι καλά, πετυχημένος προπονητής ευρωπαϊκά κτλ. Αυτό. Απλά, okay. Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα πήρε time out, ζήτησε VAR για το τρίποντο στο τέλος, πήρε time out. Μιλάμε για. Και στο time out δεν μίλησε καν στους παίκτες. Ήταν όρθιος. Εντάξει, τώρα πράγματα τα οποία δείχνουν, δεν ξέρω τι δείχνουν. Πραγματικά, δηλαδή, ήταν σαν να λέει, θα κάνω τα πάντα, αν δεν με βρίστε. Θα ανέβω στην κερκίδα να πλακωθώ με κάποιον δικό σας, ας πούμε.
0: Όπως ναι,
1: όπως παραδείγματο να γίνει, θεριακά. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω γιατί το κάνει. Προχωράμε, εμείς Ηρακλής είμαστε, προχωράμε.
0: Εγώ θα θέλω να πω λίγο έτσι πιο ας σκεφτεί

0: ο Μπαρτζόκας, ο οποίος μίλησε τέλος πάντων για τη μητέρα του, ότι βρίζανε, λέει, την νεκρή μητέρα του για 40 λεπτά, που φυσικά δεν ισχύει αυτό. Ας σκεφτεί αν ο ίδιος με τη συμπεριφορά του θα την έκανε περήφανη. Εγώ θα μείνω εκεί.
1: Εντάξει, ας μην τα λέμε αυτά.
0: Όχι, εντάξει.
1: Δεν είναι σωστό αυτό τώρα.
0: Γιατί αφού αυτό τον θίγει, ας το σκεφτεί λίγο. Ένα αυτό. Και δεύτερον, εγώ θα έλεγα εμείς, σαν Ηρακλειδής, ότι δεν πρέπει να ξανασχοληθούμε με τέτοια υποκείμενα. Πέφτουμε στο επίπεδό τους, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Φαίνεται ότι αυτό αποζητάνε.
1: Ναι, και το αποζητάνε. Και θεωρώ, εντάξει, μου αρέσει έτσι να είμαι και λίγο συνωμοσιολόγος, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι μόνο αυτό το που είχαν αναλύσει και στις άλλες εκπομπές, ότι ο συγκεκριμένος προπονητής, ας πούμε, θέλει να συμβαίνει αυτό στο γήπεδο, στα γήπεδα που παίζει και τα λοιπά, να τον βρίζουν ή οτιδήποτε για συγκεκριμένους λόγους δικούς του. Θεωρώ ότι κρύβεται και κάτι άλλο από πίσω. Ότι θέλουν να φάμε τιμωρία έδρας. Δηλαδή είναι δεδομένο το πώς έπαιξε στα μέσα κατευθείαν. Αυτό δείχνει και σε ποια μέσα ποιος σήκωσαν το θέμα. Και εντάξει, επίσης να επισκιάσει το λαό μας την επιτυχία της Χάιδος, όλα αυτά. Δηλαδή να πούνε, ναι, εντάξει, να κλειδίσει, να σαρκάζονται, αλλά βρίζαν τον Μπαρτζόκα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, ρε φίλε. Κάτσε και εσύ τώρα λίγο. Ο άλλος έκανε. Τέλος πάντων, επίσης κάτι άλλο που ακούστηκε, που το είπε και ο Γιώργος, ο χημικός, τη Δευτέρα. Τόσα χρόνια αυτός ο άνθρωπος κάνει πάρα πολλά πράγματα στους πάγκους. Βρίζει αυτά, τα θεία κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, εμένα ένας φίλος μου στο τοπικό έπαιζε και έβρισε τα θεία του διαιτητή μια φορά και έφαγε 6 αγωνιστικές.
0: Καλώς τα έλεγε και ο Ραφαήλ την Κυριακή εδώ πέρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς γίνεται να μην τον τιμωρεί κανένας για αυτό, ναι, το πράγμα ποτέ. Εκτός αν τον έχει αφορήσει η Εκκλησία, α πούμε, που εντάξει. Δεν το νομίζω.
1: Ρε, ας κάνει θέλει. Τέλος πάντων, τώρα. Ναι. Τι να πω.
0: Εγώ αυτό θα πω, να θυμόμαστε να μην ξανασχοληθούμε ποτέ. Ας σκεφτούμε ότι αν δεν ασχολούμαστε, τον κάνουμε δυστυχισμένο. Όσο δεν ασχολείσαι με τέτοιους ανθρώπους, τους κάνεις δυστυχισμένους. Και το ίδιο πράγμα ισχύει και με αυτούς από τα Σκόπια. Γιατί αυτοί αυτό το κάνανε για να το δούμε εδώ, να το αναδείξουμε εμείς και να το ανεβάσει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, τέλος, αυτά ήτανε. Λογικά τιμωρία έδρας, όπως λέει εδώ, Ακύλες δεν θα φάμε. Θα φάμε πρόστιμο μάλλον 6.000 ευρώ και προχωράμε. Εντάξει. Απλά το κακό είναι ότι τέλος πάντων, πώς το λένε, η ΚΑΕ, η οποία προσπαθεί πραγματικά με νύχια και με δόντια, ας πούμε, να κάνει κάτι αξιόλογο και μετράει το κάθε σεντ, να έρχονται τώρα τέτοιες τιμωρίες που προκαλούνται από άτομα κομπλεξικά, τα οποία, και να πω και αυτό το πράγμα που ήθελα να τα αναφέρω, που προκαλούνται από άτομα τα οποία είναι κομπλεξικά, έχουν ψυχολογικά θέματα, ξεκάθαρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν, και μπορούν και συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο γιατί χαίρουν μιας έτσι άτυπης, ιδιότυπης ασυλίας που τους παρέχει το ότι παίζουν μέσα σε ένα γήπεδο το οποίο προστατεύεται από κρανοφόρους αστυνομικούς γύρω γύρω και καλύπτονται από αθλητικούς κανονισμούς και νόμους. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας θα κάνει αυτά γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να τον πειράξει κανένας. Κοινώς τι είναι ο Μπαρτζόκας? Ένας ψευτόμαγκας. Όταν πουλάει τρέλα σε ένα γήπεδο με 3.000 κόσμο, το κάνει γιατί ξέρει ότι αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να τον πειράξει εκείνη την ώρα. Ότι αν τον πειράξει ο κόσμος, θα τιμωρηθεί η ομάδα του και μπορεί να τιμωρηθεί και ο κόσμος. Δηλαδή να βρεθεί αυτός που το έκανε. Δεν μπορεί να τα κάνει έξω από το γήπεδο αυτά. Οπότε τα κάνει μέσα. Γιατί εκείνη τη στιγμή νιώθει ανώτερος, νιώθει κυρίαρχος. Του λείπει αυτό το πράγμα στη ζωή του. Μπορεί να έχει πρόβλημα στην προσωπική του ζωή και να του λείπει και να το επιζητάει κάπως. Οπότε ας θυμόμαστε όλα αυτά για να μην τους ξανακάνουμε ποτέ το χατήρι. Πρέπει να δείχνουμε ανωτερότητα. Λοιπόν, αυτά για το μπάσκετ. Για τη Χάιδο τα είχαμε πει και την Κυριακή. Εμένα, ας πούμε, η άποψή μου είναι ότι είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο έχει γίνει ποτέ. Δεν θα πω στον κόσμο, γιατί μπορεί να υπάρχει κάτι που δεν το έχουμε μάθει και να μας έχει διαφύγει. Σίγουρα είναι ότι καλύτερα έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα από άποψη μασκότ. Ό,τι πιο έξυπνο έχει συμβεί, συζητιέται και αυτό παντού. Εγώ είδα να συζητιέται, παιδιά, μέχρι και σε σελίδες τελείως άσχετες με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή είδα να συζητιέται σε με τον αθλητισμό, συγγνώμη, είδαν συζητιέται σε σελίδες ακόμα και σχετικές με τις γυναίκες, με το φεμινισμό, με τις, τέλος πάντων, με τις προοδευτικές απόψεις κλπ. Ακριβώς αυτό που λέει ο Δημήτρης ο Σικάγο. Αυτός ζει από αυτά. Ζει από τέτοια. Λοιπόν, και όταν βλέπετε έναν άνθρωπο να προκαλεί κατά αυτόν τον τρόπο μέσα στο γήπεδο, να θυμάστε ότι το κάνει γιατί θέλει να απαντήσουμε. Θέλει να απαντήσουμε εκείνη τη στιγμή, αυτό το θέλει. Θέλει ο οργανισμός του να απαντήσουμε. Φυσικά εύχεται, έτσι εύχεται αυτός ο άνθρωπος, να μην ξεφύγει κανένας και μπει μέσα στο γήπεδο και τον κάνει ντουλούμι. Λέω εγώ τώρα, ας πούμε, γιατί εντάξει, είμαι σίγουρος ότι υποσυνείδητα φοβούνται και λίγο. Λοιπόν, ναι, είπαμε για τη Χάιδο και την Κυριακή. Είδα ότι συζητήθηκε πάρα πολύ. Εννοώ με θετικό τρόπο. Ήταν πολύ σημαντική εικόνα της Χάιδος, της Μασκότ, δίπλα στην αληθινή Χάιδο. Πραγματικά πάρα πολύ συγκινητική και σημαντική εικόνα. Και είναι μια καταπληκτική πρωτοβουλία που πολλά χρόνια τώρα δεν είχαμε δει να γίνεται κάτι αντίστοιχο από κάποιον επίσημο ανώτατο φορέα του Ηρακλή, έτσι όπως είχα πει και την Κυριακή, από μια αθλητική ανώνυμη εταιρεία του Ηρακλή. Ναι, άμα θέλουμε να το πάμε next level πρέπει να βάλουμε και μια μασκότ σε ποδόσφαιρο, μια λουκανόπιτα. Ναι, εντάξει, θα είχε ένα ενδιαφέρον αυτή η κόντρα σε θετικά πλαίσια, φυσικά πάντα ΠΑΕ-ΚΑΕ, δηλαδή να σκεφτεί και η ΠΑΕ να κάνει κάποια πράγματα έτσι έξυπνα για τον κόσμο. Τι να πω, εύχομαι κάποια στιγμή να συμβεί και αυτό. Και πάμε τώρα να του δώσει κανείς μια μπάτσα, λέει, στο Σιφάκι να γίνει εθνικός ήρωας. Ναι, εντάξει, κοίταξε τώρα. Εκείνο φυσικά δεν. Εκεί δεν υπήρχε βέβαια λόγος να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα εντάξει, ο Σιφάκης δεν είναι ότι είχε προκαλέσει, αν θυμάμαι καλά, σε εκείνο το μάτς. Τώρα όμως, αν θυμάσαι, γι' αυτό που έλεγα πριν καθαρά, ο Σιφάκης εκεί πέρα φαινόταν ότι είχε κοκαλώσει. Έτσι δεν μπορούσε να αντιδράσει. Δηλαδή είναι αυτό που λέω. Αυτοί οι άνθρωποι τα κάνουν όλα αυτά επειδή απλά ξέρουν ότι καλύπτονται. Ότι τους καλύπτει η αστυνομία, τους καλύπτουν οι security, τους καλύπτουν οι κανονισμοί του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ και γενικά, ας πούμε, των αθλητικών διοργανώσεων και μπορούν και προκαλούν τον κόσμο. Αν, ας πούμε, δεν υπήρχαν όλα αυτά τα χαλινάρια του κόσμου, δεν θα μπορούσαν και αυτοί να προκαλέσουν. Άρα τι είναι, ψευτόμαγκες. Για τον Μπαρτζόκα λέγαμε. Λοιπόν.
1: Πάντως έχει εδώ μια τρομερή πρόταση για μασκότ στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, το διάβασα.
1: Λουκανικόπιτα, έτσι, όχι λουκανόπιτα.
0: Εντάξει, είναι πίτα από λούκανο.
1: Εγώ θα πρότεινα βέβαια, επειδή. Εντάξει, υπάρχουν και εμείς που δεν είναι τρομελαντικά κρέατα κτλ. Να κάνουμε μια πιο inclusive.
0: Να είναι μια πατατόπιτα.
1: Ναι, που τρώμε όλοι. Ή ξέρω εγώ μια με τυρί.
0: Μια μπουγάτσα με κρέμα.
1: Όχι, πρέπει να είναι vegan.
0: Με vegan κρέμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Φοβερό.
0: Εξαιρετικό. Επειδή είμαστε και Θεσσαλονίκη, να είναι μπουγάτσα. Να, εδώ σε σένα λένε τώρα. Παλαιολαδίτη σε λέει. Λοιπόν. Αυτά, παιδιά, για τον μπάσκετ, εντάξει, δεν είναι. Αυτά γίνανε. Το μάτς τώρα με το Περιστέρι είναι το Σάββατο στο Περιστέρι. Τι ώρα δεν θυμάμαι. Λογικά κάπου γύρω στις 5 πρέπει να είναι, δεν το έχω δει. Μασκότ μπαγκέτα μπλε. Οκ. Ναι.
1: Μη.
0: Λογικά κάπου στις 5 πρέπει να είναι. Εκεί εγώ θεωρώ πραγματικά θα μπορέσω να κρίνω την ομάδα νυφάλια και με σωστό, ας πούμε, με σωστή οπτική. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ο Λούκιτς είπε στις δηλώσεις του ότι τέλος πάντων είχαμε ένα θέμα με το Χόρκλερ, είχε πάθει διάστρεμα πριν 10 μέρες, τα είπε χθες αυτά. Υπάρχει μια μικρή περίπτωση να μπορέσει να αγωνιστεί λίγο στο μάτς με το Περιστέρι. Έτσι ανέφερε.
1: Το Σάββατο παίζουμε με το Περιστέρι.
0: Ναι, το Σάββατο την ώρα, λέω, δεν θυμάμαι. Λογικά γύρω στις 5 πρέπει να είναι. 5 και κάτι, δεν είμαι σίγουρος. Θα το δούμε. Α, δες το άμα μπορείς. Λοιπόν. Αυτό. Και πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Είναι πολύ ωραίο το ότι παίζουμε Σάββατο στο μπάσκετ, Κυριακή στο ποδόσφαιρο.
1: Στις 3 παίζουμε μπάσκετ.
0: Στις 3. Α, εντάξει, ακόμα καλύτερα, πιο νωρίς. Να μπορέσει η ομάδα να γυρίσει και νωρίς στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, είναι πολύ καλό το ότι παίζουμε Κυριακή ποδόσφαιρο και όχι Σάββατο, ας πούμε, να μπορέσουμε να δούμε τον μπάσκετ νυφάλια και με την ησυχία μας. Και είναι πάρα πολύ καλό φυσικά και για το ποδόσφαιρο, το οποίο παίζει το πρώτο του μάτς στο Καφτανζόγλιο από την επιστροφή του Ηρακλή στην Αλφα Εθνική. Και χρέος μας είναι να το γεμίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε λίγο το εξής. Τα εισιτήρια έχουν βγει, να πούμε αρχικά, τα εισιτήρια έχουν βγει από τη Δευτέρα. Το Καφτανζόγλιο είναι έτοιμο και η ΠΑΕ εργάζεται πυρετοδός για τις τελευταίες ετοιμασίες. Θα πω και μερικά πράγματα έτσι μετά λίγο, για να καταλάβουμε τι παλούκι είναι κάθε φορά το Καφτανζόγλιο και το να παίζει Ηρακλής εντός έδρας παιχνίδι. Η ΠΑΕ λοιπόν ετοιμάζει το Καφτανζόγλιο να είναι εντελώς έτοιμο, να έχει ό,τι χρειάζεται για να μπορέσει να γίνει το μάτς τελείως ομαλά, να καλυφθούν όλα κλπ. Τα εισιτήρια βγήκαν τη Δευτέρα. Οι τιμές είναι 30 ευρώ στο πέταλο, 40 στην 13 και 50 στα επίσημα. 50 νομίζω είναι στα επίσημα. Αν θυμάμαι καλά, οι τιμές έτσι πηγαίνουν. 30, 40, 50. Λοιπόν, να βγάλουμε τον ελέφαντα από το δωμάτιο, να πούμε ότι όντως οι τιμές είναι ελαφρώς ακριβές. Βέβαια, πρώτον, δεν μπορώ πλέον από ανθρώπους, ειδικά που ξέρουμε ότι έρχονται στον Ηρακλή 2 χρόνια τώρα, στη Β' Εθνική, να ακούω πλέον το επιχείρημα για τις τιμές. Το επιχείρημα στέκει φυσικά για ανθρώπους οι οποίοι έχουν οικονομικό πρόβλημα. Οι οποίοι όμως, άνθρωποι που έχουν οικονομικό πρόβλημα, θεωρώ εγώ ότι και 20 ευρώ να έκανε το εισιτήριο, τα 20 ευρώ θα τους λείπανε, και 30 ευρώ που κάνει, τα 30 ευρώ πάλι θα τους λείψουν. Τώρα, το να υπάρχει γκρίνια γιατί είναι 30 ευρώ και δεν είναι, ξέρω εγώ, 25 ή δεν είναι 20, από ανθρώπους οι οποίοι 2 χρόνια τώρα έρχονται στο κήπεδο και ξέρουν ότι οι τιμές στη Β' Εθνική ήταν 25 και 20 ευρώ, πραγματικά μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Άντε να το δεχτώ κάπως από ανθρώπους οι οποίοι 2 χρόνια τώρα δεν έχουν έρθει σε κάποιο παιχνίδι και τέλος πάντων έχουν μείνει στο μυαλό τους στις τιμές που υπήρχαν παλιά, που ήταν 10 και 15 ευρώ ας πούμε, που πλέον δεν υπάρχουν τέτοιες τιμές στην ΑΕθνική πουθενά, έτσι. Δηλαδή άμα δει κάποιος και τις τιμές όλων των άλλων ομάδων, η ελάχιστη τιμή ας πούμε είναι 20 ευρώ το λιγότερο στις ομάδες. Δεν υπάρχει πιο φθηνό εισιτήριο. Στον Ολυμπιακό π.χ. η ελάχιστη τιμή είναι 25. Κοίταξε Γιάκο, επειδή λες αυτό, το εισιτήριο για τα παιδιά είναι μισή τιμή, μέχρι 15 ευρώ, μέχρι 15 χρονών αν είναι το παιδί. Δηλαδή αν έχεις ένα παιδί, δεν θα δώσεις 60, θα δώσεις 45. Πώς δεν έχει ρε Γιάκο, έχει εισιτήριο. Μπερδεύεσαι. Δες το λίγο στο site, δες το site της ΠΑΕ. Έχει μισή τιμή, παιδικό εισιτήριο μισή τιμή. Δηλαδή 30 ευρώ στο πέταλο, 15 το παιδί. Λέω παιδιά, ξαναδείτε το, έχει παιδικό εισιτήριο. Δεν είναι 90 ευρώ, με δύο παιδιά είναι 60. Δηλαδή είναι 30, 15 και 15. Είναι για παιδιά γεννημένα το 15 και μετά. Α, άρα είναι το 15, είσαι σίγουρος? Μπορεί, νομίζω είναι για 15 χρονών, αλλά μπορεί να, μέχρι 15 χρονών. Μπορεί να κάνω λάθος. Αν είναι για τόσο μικρά, πάω πάσο. Δεν το είδα τόσο καλά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ξαναλέω ότι όταν 2 χρόνια τώρα τα εισιτήρια ήταν 25 ευρώ ας πούμε και 20 ευρώ, δεν μπορεί κάποιος εύκολα τώρα να γκρινιάξει για τα 30. Δηλαδή οι τιμές είναι αυτές δυστυχώς. Θα έπρεπε να υπάρχει παιδικό εισιτήριο, αν είναι μέχρι 11 χρονών, δεν το θυμάμαι, είναι λάθος. Θα έπρεπε να είναι για περισσότερο, ισχύει αυτό, συμφωνώ. Αλλά μέχρι εκεί. Εγώ πάντως θα πω ότι όποιος θέλει να φέρει το παιδί του στο γήπεδο και να μπει, ας το κάνει. Εκεί είναι ο σύνδεσμος, εκεί είναι το κράνος, είναι έξω από τη θύρα 10. Και πριν το μάτς λογικά θα είναι μαζεμένος κόσμος στο πάρκο, στο αυτόνομο πάρκο. Οπότε υπάρχει λύση, θα βρεθεί λύση, μην φοβηθείτε να έρθετε στο γήπεδο. Ας προχωρήσουμε να αφήσουμε τις τιμές, γιατί αυτό ουσιαστικά θέλω να πω εδώ και κάποια ώρα, ότι δεν υπάρχει λόγος πλέον να ασχολούμαστε με τις τιμές. Αυτές είναι και όποιος μπορεί να έρθει πρέπει να έρθει. Το να λέει ο κόσμος που δύο χρόνια τώρα έτσι και αλλιώς έρχεται στο γήπεδο και δύο χρόνια τώρα γκρινιάζει για τις ακριβές τιμές και να συνεχίζει να γκρινιάζει για τις ακριβές τιμές, γιατί είδα κάποιο κόσμο στην ανακοίνωση της ΠΑΕ στο Facebook, δεν υπάρχει τέλος πάντων λόγος να συμβαίνει αυτό, είναι άτομο πλέον. Δυστυχώς θα πω εγώ, οι τιμές είναι αυτές. Τώρα, για μένα θα είναι πολύ μεγάλο φάουλ αν ο Ηρακλής δεν θέσει ως βάση για τη φετινή σεζόν τον κόσμο που είχε πέρυσι στο μάτς με την Καρδίτσα στην τελευταία αγωνιστική. Δες πάνω σε αυτό που λέμε φιέστα. Θα πρέπει να βάλουμε αυτό ως βάση που ήταν κάπου στους 8.000-9.000 κόσμο. Θα πρέπει να βάλουμε αυτό ως βάση και να μην έχουμε ποτέ λιγότερο κόσμο από αυτό. Δεν είναι δυνατόν να παίζουμε στην Άλφα Εθνική μετά από 15 χρόνια, τέλος πάντων σοβαρά, ή μετά από 9 χρόνια άμα βάλουμε το 17. Και να έχουμε μια μέτρια ως κακή εικόνα κόσμου στο γήπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πρώτα απ' όλα για μας, για τον Ηρακλή, γιατί πλέον αυτά είναι τα πράγματα τα οποία μετράνε. Δεν με νοιάζει τι θα πούνε οι άλλοι, δεν με νοιάζει να κοροϊδέψουμε τέλος πάντων τους εαυτούς μας, ας πούμε, και να λέμε ότι είχε τέλος πάντων οτιδήποτε, ή τέλος πάντων το τι θα μας πούνε οι άλλοι για να μας κοροϊδέψουν ότι είμαστε 300, 500, 600 χίλιοι. Αυτό που με νοιάζει εμένα κυρίως είναι το να μπορέσουμε σαν Ηρακλής να δείξουμε ότι έχουμε επιστρέψει και έχουμε να δώσουμε στο πρωτάθλημα κάτι διαφορετικό από τον Αστέρα Τρίπολης, από το Λεβαδιακό, από τον Ούπου Σουβόλος, από την Κηφισιά, από τον Ατρόμητο και από όλες αυτές τις ομάδες που τόσα χρόνια, ας πούμε, είναι στην Άλφα Εθνική και παίζουν, ενώ θα έπρεπε να είναι στην Άλφα Εθνική ο Ηρακλής. Πρέπει δηλαδή να δείξουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στη Super League και γενικά να φανεί προς τα έξω ότι ο Ηρακλής έχει έρθει να ξεχωρίσει και διεκδικεί αυτά που του αξίζουν. Πάνω απ' όλα για μας, ξαναλέω. Γιατί ας σκεφτούμε το εξής. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής πήρε ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο νεοφόρης της ομάδας. Μπορεί ο Μονεβασιώτης να έκανε την κίνηση αυτή με τη νέα πλατφόρμα, ας πούμε, του Αλαφούζου και το Sport FM TV και να πήραμε λίγο μεγαλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο. Αλλά το τηλεοπτικό συμβόλαιο που μας έδινε η Κοσμοτέ και η Νόβα ήταν συμβόλαιο νεοφόρης της ομάδας. Οι ηθήνοντες στη Super League, στις συνεδριάσεις που γίνονται στα διοικητικά τέλος πάντων της Super League, μας αντιμετωπίζουν σαν νεοφόρης στη ομάδα. Δεν έχει ο Ηρακλής την αντιμετώπιση που είχε, ας πούμε, το 16, το 15 η ΑΕΚ όταν επέστρεψε από τη ΓΑΜΑ Εθνική, που επί της ουσίας ξαναβρήκε τη θέση που είχε μέχρι πριν δύο χρόνια. Δεν έχει ο Ηρακλής ακόμα και το στάτους που είχε ο Άρης όταν επέστρεψε στην Α' Εθνική μετά από 4-5 χρόνια, πόσο ήταν περιπλάνηση στις Γάμα και στη Β' Εθνική που είχε πέσει το 14. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι όλες αυτές οι ομάδες, αυτό το οποίο έκαναν και κατάφεραν να διατηρηθούν σαν στάτους κάτι πολύ μεγαλύτερο για την Άλφα Εθνική από το στάτους μιας νεοφώτισης ομάδας, ήταν η εικόνα στο γήπεδο. Αν και εμείς σαν κόσμος πέρυσι, στη σεζόν που τελείωσε, είχαμε δείξει έστω και στο τελείως, στα τελευταία μάτς, μια εικόνα τέλος πάντων Άλφα Εθνική, να το πω έτσι, δηλαδή να είχε, ξέρω εγώ, σε κάποιο μάτς 15.000 κόσμο ή σε κάποια μάτς 15.000 κόσμο στο γήπεδο και να το σχολιάζανε αυτό το πράγμα και να γινόταν γνωστό πανελλαδικός, τότε πιθανολογώ ότι η αντιμετώπιση μας φέτος θα ήταν λίγο διαφορετική. Δεν θα πω πολύ, γιατί είναι άλλο ΑΕΚ και Άρης και άλλο Ηρακλής γενικότερα, ενώ στο πώς μας αντιμετωπίζουν, ξέρουμε ότι διαρκώς τον Ηρακλή προσπαθούν να τον πολεμάνε. Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας πλέον. Ο πόλεμος δηλαδή που δέχεται ο Ηρακλής είναι πολύπλευρος και πολυπίκυλος. Αλλά θα ήταν διαφορετική αντιμετώπιση. Θα είχε διεκδικήσει ο Ηρακλής πιο εύκολα να είναι διαφορετική αντιμετώπιση. Αυτό δυστυχώς δεν συνέβη. Κώστα Φου 4 στη Β' Εθνική πέρυσι είχαμε 2.000 διαρκείας και κάπου 600 διαρκείας, μήνυ διαρκείας των play-off. Περίπου τόσα ήταν. Φέτος έχουμε πάνω από 3.000 διαρκείας ήδη. Το οποίο, να πω κιόλας ότι θα το έλεγα και σαν σχόλιο μου, με προδιαθέτει θετικά στο ότι γενικότερα φέτος υπάρχει περισσότερος κόσμος ο οποίος θα ασχολείται. Και αν θέλουμε να το δούμε ενδεικτικά, το ότι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής πολύ μεγάλες εκδρομές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, του Ηρακλή στη Β' Εθνική και παλιότερα στην Α' Εθνική, μου δείχνει ότι θα είναι και πολύς ο κόσμος ο οποίος περιμένει εναγωνίως να παίξει ομάδα στο Καφτανζόγλιο για να μπορέσει να έρθει να την δει. Γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που εκτός έδρας δεν θέλει να πηγαίνει για διάφορους λόγους. Παράδειγμα ο θείος μου, ας πούμε, στο Βόλο όταν παίξαμε με το Βόλο που ήμασταν τυπικά εκτός έδρας δεν ήρθε. Όταν παίξαμε με τον Ατρόμητο που ήμασταν τυπικά εντός ήρθε. Γιατί στο μυαλό του είναι διαφορετικά το εντός και το εκτός έδρας. Οπότε εγώ περιμένω να δω όντως αυξημένο κόσμο σε σχέση με πέρυσι. Απλά λέω ότι πρέπει αυτό το πράγμα να φανεί, πρέπει να αποτυπωθεί στα εισιτήρια, πρέπει ο Ηρακλής να βγει πέμπτος ή έκτος στα εισιτήρια φέτος σε μέσο όρο εισιτηρίων. Έχουμε ήδη χάσει έδαφος με την πρώτη αγωνιστική που παίξαμε τυπικά εντός στο Βόλο που είχαμε 1.000 κάτι εισιτήρια κομμένα. Πρέπει πραγματικά φέτος να γίνει, να φανεί η διαφορά, να φανεί ότι ο Ηρακλής ξεχωρίζει από τη μάζα, είναι μια κατηγορία μόνος του. Δεν θα είμαστε φυσικά στην κατηγορία που είναι το Rich 4, αλλά μπορούμε να ξεπεράσουμε τον Άρη και μπορούμε να είμαστε σε κόντρα με τον Όφη, ο οποίος φέτος ο Όφη φαίνεται ότι θα κινηθεί γύρω στα 6.000 εισιτήρια μέσω όρο, μπορεί και παραπάνω. Εγώ δεν ελπίζω, παιδιά, να έχει 10.000 κόσμο, ούτε το θεωρώ αυτονόητο. Εγώ λέω τι πρέπει και τι θέλω να έχει. Πρέπει δυστυχώς και θέλω να έχουμε τόσο κόσμο. Θα είναι πολύ κακό σαν εικόνα αν δεν έχουμε και θα είναι πάρα πολύ καλό αν έχουμε. Και το λέω γιατί ουσιαστικά έτσι θα πάρουν μπουστάρισμα και οι παίχτες. Θα δούνε οι παίχτες οι οποίοι τόσο καιρό σε όποιο γήπεδο έχουν πάει δεν έχουν μείνει μόνοι τους με εξαίρεση τέλος πάντων του Χαριλάου. Θα δουν και οι παίχτες ότι ο Ηρακλής έχει κόσμο πραγματικά μεγάλο και δυνατό. Ενώ αν ας πούμε δούνε 5.000-6.000 κόσμο, εντάξει, δεν ξέρω, προφανώς δεν θα είναι τόσο έντονο το συνέστημα που θα τους γεννηθεί. Γιάκο, και εγώ αυτό πιστεύω ότι θα γίνει, ενώ ένα πέταλο φύσκα στη 13 ελπίζω, ναι, ένα πέταλο φύσκα πιστεύω και εγώ ότι θα έχει τέλος πάντων πάνω από 5.000 κόσμο το πέταλο. Το ελπίζω να έχει άλλο τόσο στο υπόλοιπο γήπεδο, αυτό βασικά. Λοιπόν, έστω και πειραματικά πρέπει η ΠΑΕ σε ένα μάτς να βάλει 15 ευρώ γενική είσοδο, πιστεύω θα έρθει ο διπλάσιος κόσμος. Κοίταξε, δεν θα διαφωνήσω, μακάρι να το κάνει κάποια στιγμή για να μπορέσει να αποδειχτεί αυτό που λες. Η αλήθεια είναι όμως ότι και τα προηγούμενα χρόνια όσες φορές η ΠΑΕ έβαλε γενική είσοδο, ας πούμε είχε βάλει κάποιες φορές γενική είσοδο 20 ευρώ, δεν είναι ότι αυξήθηκε ιδιαίτερα ο κόσμος. Δηλαδή θεωρώ πως ο Μονεβασιώτης είναι λίγο φοβικός σε αυτό, γιατί φοβάται ότι ο ίδιος κόσμος θα έρθει και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Άρα σου λέει, αφού θα έρθει ο ίδιος κόσμος, γιατί να μην πάρω 30 από τον καθένα και να πάρω 15. Δηλαδή θεωρώ ότι το σκέφτεται έτσι. Λοιπόν, έτσι πιστεύω εγώ. Μια ερώτηση, παιδιά, μελλοντιαρκείας από επίσημα, μπορώ να μπω και σε πιο φθηνή θύρα? Όχι, δυστυχώς δεν γίνεται αυτό. Τουλάχιστον πέρυσι που το είχα δοκιμάσει εγώ, που είχα διαρκεία στη 13, στο πέταλο δεν μπορούσα να μπω. Παρότι αναγνώριζαν οι securitάδες, τέλος πάντων, εκεί πέρα, ότι ξέρουμε ότι είναι πιο φθηνό, αλλά δεν μπορούσα να μπω, γιατί ήταν ρυθμισμένα τα σκάνερ να σκανάρουν διαρκείας των θυρών εκείνων. Άρα το δικό μου δεν μπορούσε να το σκανάρει και να το δεχτεί, οπότε δεν μπορούσα να ξέρουν αν είναι γνήσιο ή, τέλος πάντων, πλαστό, να το πω έτσι. Οπότε μπορούσα μόνο από τη 13 να μπω με το διαρκείας. Εδώ δεν μας έβαλε φθηνό στις αίρες και στο Βόλο που φάγαμε και τράβηγμα. Θα βάλεις το καύτα. Κοίταξε, στο Βόλο έβαλε 20 ευρώ, αν θυμάσαι καλά. Τώρα τι να πω, εντάξει. Ίσως η ΠΑΕ λόγω των δύο εκτός, με μπέρδεψε λίγο αυτό, που παίξαμε, ενώ και οι υπεράκοι διαβεβαίωνε ότι με ατρόμητο θα παίζαμε εντός, να δώσει τη δυνατότητα σε όσους έχουν διαρκεία σε 7, 8, 9 να μπορούν να πάνε στη 13.
1: Να πω πάντως ότι τώρα έλειπα, απλά έπεσα πάνω σε αυτό το σχόλιο του Σάκη που είναι πολύ ωραία ιδέα. Η Περάκη δεν διαβεβαίωνε ότι θα παίζαμε τον Ατρόμητο στο Καφτατζόγλιο. Είχε πει ότι βάσει των συμφωνιών και του χρονοδιάγραμματος που μας έχει πει η εταιρεία που φτιάχνει, θα παίξουμε.
0: Ναι, ναι, αυτό είχε πει η Περάκη, όντως.
1: Μπορεί να το πει στην μια διαβεβαίωση, αλλά ξέρει, μια μετακύληση σε πάρα πολύ εισαγωγικά τη ευθύνη στην εταιρεία που είχε πει ότι θα το κάνουμε. Το λέω έτσι γιατί. Όχι ότι ο Καναγκάη λέμε βγει λάθος η διοίκηση, απλά ότι τι είχε υποθεί, ρε παιδί μου, να μας τα ακριβείς.
0: Ναι, εντάξει, όχι, Περάκη, προσέχει πως μιλάει. Δηλαδή όταν είναι να μιλήσει για κάποιο ζήτημα το οποίο αφορά, ας πούμε, τον Ηρακλή, νομικός είναι η γυναίκα, ξέρει τι να πει για να μην εκτεθεί η ίδια. Δηλαδή έτσι όπως το είπε, η προσπάθειά της ήταν να εκθέσει αυτούς που έδιναν τις διαβεβαιώσεις. Στην Παέρα, ναι, ότι θα παίξουμε στο.
1: Γι' αυτό το είπα και εγώ.
0: Ναι.
1: Εννοώ ότι αυτή είναι η. Να διαβάσει πίσω από τις λέξεις και να ανάψει τις γραμμές που λένε και οι ύποπτοι. Είναι αυτό ακριβώς που είπες. Πάντως, εγώ ένα πράγμα έχω να πω. Ας έρθουν όλοι στο γήπεδο και δεν θα μείνει κανείς έξω όπως δεν έχει μείνει ποτέ.
0: Το ανέφερα και εγώ πριν αυτό. Ναι, ότι εντάξει, παιδιά, ελάτε στο γήπεδο, υπάρχει. Θα βρεθούν.
1: Δεν μιλάμε τώρα για. Πώς να το πω, υπάρχει το κράνος, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν, που θέλουν να βοηθήσουν.
0: Έτσι.
1: Θα συμβεί αυτό.
0: Λοιπόν, έχω φιλαράκι που δεν μπορεί να πάρει και τα δύο παιδιά στο γήπεδο. Πες το φιλαράκι σου να πάρει και τα δύο παιδιά στο γήπεδο και η λύση θα βρεθεί. Μην αγχώνεις.
1: Θα έρθει από το πέταλο. Από το πέταλο.
0: Από το πέταλο, ναι, από το πέταλο. Πάντα, εντάξει. Λοιπόν, να πάρεις τώρα τη γυναίκα στα επίσημα, μάλλον έχεις διαρκείας εσύ, για να το λες έτσι. Λοιπόν, μπορώ να κάνω αναβάθμιση διαρκείας? Κοίταξε, γι' αυτό νομίζω γίνεται, χωρίς να είμαι σίγουρος, αλλά πρέπει να μιλήσεις με την ΠΑΕ καλύτερα. Δηλαδή να μιλήσεις με την ΠΑΕ, να δώσεις τα εξτρά χρήματα που πρέπει και να σου αλλάξουν το εισιτήριό σου το διαρκείας από το πέταλο, ξέρω εγώ, που θες, ή από όπου είσαι, σε κάποια άλλη θύρα. Λοιπόν, Blue Madness 1908. Ας είμαστε και 500, όποιος νιώθει να έρθει. Καλά, εννοείται, κοίταξε. Εμείς στην τελική να πούμε το εξής. Το σημαντικό είναι να πάρουμε το μάτσο, όπως λες, και το σημαντικό είναι και να περάσουμε καλά. Όσοι και να είμαστε, πρέπει να περάσουμε καλά. Γιατί μόνο άμα περάσουμε καλά, υπάρχει μεγάλη ελπίδα να μπορέσουμε να κάνουμε κι άλλο κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Όπως γίνεται και στο Ιβανόφιο. Θεωρώ, ας πούμε, ότι πέρυσι με την Καρδίτσα, η τελευταία αίσθηση δηλαδή που έμεινε στον κόσμο του Ηρακλή από τον Ηρακλή, από το γήπεδο, είναι πολύ θετική. Που ήρθε κόσμος που είχε αναρθεί στο γήπεδο χρόνια. Άρα είναι πολύ πιθανό αυτά τα άτομα που περάσανε καλά με την Καρδίτσα φέτος να ξαναέρθουν σε κάποιο μάτς. Αν αυτοί περάσουν καλά ξανά, στο επόμενο μάτς που θα έρθουν, στο μεθεπόμενο δηλαδή που θα έρθουν, μπορεί να φέρουν και ένα φίλο τους που έχει ακόμα περισσότερο καιρό να έρθει στο γήπεδο. Αν και εκείνος περάσει καλά, καταλαβαίνετε, να μην το συνεχίσω, πάει λέγοντας. Δηλαδή, όσο αρχίζει το γήπεδο σαν συνήθεια και ριζώνει στο μυαλό και στη συνείδηση του Ηρακλειδέα, θα αρχίσει να έρχεται και περισσότερος κόσμος που έχει χρόνια να έρθει στο γήπεδο, στο γήπεδο. Αυτό, εντάξει, τώρα Γιάκο, σίγουρα συμφωνώ εγώ σε αυτό που λες. Ειδικά φέτος που τα διαρκεία είχαν βγει από τέλη Μαρτίου, Άρα, αν μετρήσουμε τους μήνες, είναι Απρίλιος. Δεν μετράω το Μάρτιο. Πες ήταν τέλη Μαρτίου, δεν το μετράμε. Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Και έχουμε φτάσει έτσι μέσα Οκτώβριο, αρχές Οκτώβριο, εντάξει, να μην πω μέσα. Δηλαδή είναι 6,5 μήνες διαρκείας. 6 και λίγο Μάρτιος, λίγο Οκτώβριος, 6,5. Θα μπορούσε, θεωρώ, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε και ενδιαφερόταν να έρθει στον Ηρακλή να μαζέψει έστω και κουτσά στραβά 300 ευρώ ή ακόμα και τα 220 και να του συμπληρώσει το κράνος το υπόλοιπο ποσό. Κοίταξε, αυτό, δηλαδή υπήρχε ο χρόνος. Σωστό, Θανάση Τσούκα, εν πάση περιπτώσει, αυτό πρέπει να κάνουμε και, και στην μπάλα. Να γίνει κάπως σαν event. Το Καφτανζόγλιο είναι εκ των πραγμάτων δύσκολο γήπεδο να το κάνουμε αυτό έτσι όπως είναι το γήπεδο. Πρέπει να προσπαθήσουμε. Όσο το δυνατόν παραπάνω μπορούμε. Με τα κολοδιαζώματα, αν μπορεί να γίνει κάτι, να μην κάθεται εκεί ο κόσμος. Τώρα αυτό είναι θέμα της ΠΑΕΡΕΣ. Είναι να βάλει ανθρώπους, η ΠΑΕ, να διώχνουν τον κόσμο από το διάζωμα. Εντάξει, δηλαδή. Okay. Εντάξει, οι οπαδοί προσπαθούν λίγο να το κάνουν εκεί στο πέταλο, στη 10 και στην 9, να μην είναι ο κόσμος στο διάζωμα, να είναι κάτω ή πάνω. Αλλά εντάξει, τώρα δεν γίνεται κάθε φορά να έχουμε αυτή την ιστορία. Πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί από την ΠΑΕ, σαν ταξιθέτης. Δηλαδή, κύριε μου, παρακαλώ, μην κλείνετε το διάδρομο, ανεβείτε και καθίστε στη θέση σας. Αν ισχύει στο ημίχρονο, δεν θα μπορούμε να βγούμε έξω. Νομίζω ότι ισχύει. Να πούμε όμως, και εδώ μου δίνεις πολύ ωραία πάσα, Γιάκο, να αναφερθώ στο τι γίνεται και τι θα πρέπει να γίνεται στο Καφτανζόγλιο σε κάθε μάτς. Να πούμε ότι ο Ηρακλής από φέτος θα έχει κηλικία σε κάθε μία από τις κερκίδες. Θα υπάρχει κηλικείο στη θύρα 13, θα υπάρχει κηλικείο στο πέταλο και θα υπάρχει κηλικείο και στα επίσημα, μέσα στο γήπεδο. Και συγκεκριμένα στο πέταλο ξέρω ότι το κηλικείο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι εκεί που λέμε στο σπιτάκι του πετάλου. Επάνω δηλαδή, στο κτίσμα που υπάρχει κάπου εκεί. Η αλήθεια είναι ότι απαγορεύεται να ανοίγουν οι πόρτες και να βγαίνει ο κόσμος έξω, που σημαίνει ότι μάλλον δεν θα μπορεί και να υπάρχει φέτος, ας πούμε, αυτή η κατάσταση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, που πήγαινε ο κόσμος, έμπαινε στο πέταλο με το φθηνό εισιτήριο και μετά έβγαινε να πάει σε άλλη κερκίδα. Να το έχετε στο νου σας αυτό. Και για να μην υπάρχει κάποιο ζήτημα, έτσι με νερά, φαγητό κλπ, θα υπάρχει κηλικείο μέσα στο γήπεδο και η τουαλέτα φυσικά, η οποία πρέπει να υπάρχει σε κάθε κερκίδα. Ένα είναι αυτό. Πρέπει λοιπόν να φτιαχτούν οι χώροι που θα είναι κηλικείο. Αυτό νομίζω ότι δεν αφορά την ΠΑΕ, αυτό αφορά τον άνθρωπο που έχει πάρει τη σύμβαση για να έχει τα κηλικεία, έχουν κανονιστεί αυτά, έχουν γίνει. Επίσης η ΠΑΕ τώρα είναι μεγάλο πρόβλημα, πρακτικό πρόβλημα, που ο Ηρακλής δεν έχει δικό του γήπεδο. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να μπαίνουν από τον Ηρακλή πριν κάθε μάτς και να βγαίνουν μετά από κάθε μάτς. Πράγματα τα οποία, αν το στάδιο ήταν δικό μας, δεν θα χρειαζόταν να μπαινοβγαίνουν, να είναι αποσπόμενα, εν πάση περιπτώσει. Σολ, δυστυχώς δεν νομίζω να έχει φλωρεντίνες. Μακάρι, εγώ θα κάνω μια εισήγηση στον άνθρωπο που έχει το κηλικείο να φέρει, να συνεργαστεί με τον κύριο Μπέκο μας και να φέρει. Λοιπόν, για να σας δώσω λίγο έτσι να αντιληφθείτε τι εννοώ. Ένα παράδειγμα θα φέρω. Και αυτό φανταστείτε το σε πολλά επίπεδα ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Βάσει συμφωνίας με τους τηλεοπτικούς παρόχους, στα μάτς οφείλουν οι ΠΑΕ, οι παιδούχες, να έχουν παράσχει τα εξής: χώρο για super flash interview, δηλαδή αυτό που γίνεται όταν τελειώνει το μάτς, μιλάνε λίγο οι speaker και αμέσως γίνονται κάποιες δηλώσεις από προπονητές, συνήθως εκεί σε ένα χώρο μέσα στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο, που έχει ένα background που φαίνονται τα λογότυπα του πρωταθλήματος και κάποιων χορηγών και της ομάδας κουλουπού κουλουπού, που αυτά μπαίνουν, στείνονται εκείνη την ώρα και μετά βγαίνουν. Πρέπει να υπάρχει χώρος για flash interview, το οποίο είναι τελειώνει το match, μιλάνε λίγο οι speaker. Γίνεται το super flash interview. Πάνε σε διαφημίσεις και μόλις γυρίσουν από τις διαφημίσεις, τότε είναι το flash interview, που είναι μέσα στη φυσούνα συνήθως ή στα αποδυτήρια κάπου έξω από τα αποδυτήρια, που πάλι έχει έναν χώρο με ένα background και μιλάει πάλι συνήθως κάποιος παίκτης από τις δύο ομάδες. Και πρέπει να υπάρχει και αυτό που λέμε η μεικτή ζώνη. Που η μεικτή ζώνη είναι ένας χώρος που ουσιαστικά είναι ένας κοινός χώρος που περνάνε και οι δύο ομάδες όταν βγαίνουν από τα αποδυτήρια για να πάνε στα λεωφορεία. Και εκεί πέρα πηγαίνουν όλοι οι δημοσιογράφοι, στείνουν τις κάμερες, τα μικρόφωνα τι κάνουν, και περιμένουν να περάσουν οι παίκτες και των δύο ομάδων για να μιλήσουν πάλι με κάποιον παίκτη ή κάποιους παίκτες. Λοιπόν, τώρα όλα αυτά αν δεν γίνουν είναι 5.000 ευρώ πρόστιμο το καθένα. Δηλαδή super flash interview, πρέπει να υπάρχει το background αυτό που ανέφερα πριν, το αποσπόμενο. Αν δεν υπάρχει το background, είναι 5.000 ευρώ πρόστιμο. Αν δεν βγει κάποιος από την ομάδα να μιλήσει, είναι 5.000 ευρώ πρόστιμο. Το ίδιο ισχύει και με το flash interview. Πάλι, αν δεν έχει το background ή δεν βγει κάποιος, είναι 5.000 ευρώ πρόστιμο. Και το ίδιο ισχύει και για τη μεικτή ζώνη. Ότι αν δεν υπάρχει η μεικτή ζώνη ή αν δεν βγει κάποιος να μιλήσει στη μεικτή ζώνη από την ομάδα, είναι πάλι 5.000 ευρώ πρόστιμο. Για να σας δώσω λίγο να αντιληφθείτε τι εννοώ. Ο Άρης, αν θυμάστε όσοι είδαμε το μάτς με τον Άρη, θα είδαμε ότι η τηλεοπτική σύνδεση κόπηκε κατευθείαν και δεν έγινε super flash interview. Γιατί δεν έγινε super flash interview? Γιατί εκείνη την ώρα οι οπαδοί του Άρεος καταφέρονταν με συνθήματα εναντίον του μεγαλομετόχου της ομάδος τους, του κυρίου Καρυπίδου. Επειδή ο κύριος Καρυπίδης δεν ήθελε να ακουστούν αυτά τα συνθήματα στην τηλεόραση, ουσιαστικά ζήτησε από τους ανθρώπους της ομάδος του να μην γίνει το super flash interview εκείνη την ώρα που ακούγονταν τα συνθήματα. Οπότε προτίμησε να φάει 10.000 ευρώ πρόστιμο παρά να ακουστούν τα συνθήματα για τον εαυτό του στην κάμερα. Λοιπόν, γιατί 10.000 ευρώ πρόστιμο? Γιατί δεν έγινε το super flash interview, δεν μπήκε το background ποτέ και δεν πήγε και άνθρωπος να κάνει δηλώσεις. Οπότε όλα αυτά άμα δεν συμβούνε είναι προστήματα, όπως καταλαβαίνετε. Και αυτό ισχύει για μια σειρά άλλων πάρα πολλών παραγόντων. Ισχύει για τις μπάλες, οι οποίες πρέπει να στείνονται σε ένα συγκεκριμένο πραγματάκι, το οποίο μια βάση τέλος πάντων, που και αυτό είναι πρόστιμο αν δεν υπάρχει. Πράγματα που αφορούν τους δημοσιογράφους για τη συνέντευξη τύπου, για την προετοιμασία τους, για όλα αυτά πάλι είναι προστήματα αν δεν υπάρχουν. Τέλος πάντων, για όλα αυτά τα πράγματα η ΠΑΕ εργάζεται πυρετοδός μαζί με το Καφτανζόγλιο για να προλάβουν να είναι έτοιμα και να μην. Σίγουρο είναι αυτό, Θόδωρε, σίγουρο. Είναι 100% σίγουρο να το ξέρεις. Και όλες οι ομάδες γι' αυτό τα κάνουν και υπάρχουν. Και η ΠΑΕ μας αυτή τη στιγμή εργάζεται πυρετοδός για να μπορέσει να τα έχει όλα αυτά έτοιμα για να μην φάει προστήματα. Κυρίως. Λοιπόν, ναι, καμιά σχέση με τη Β' Εθνική, έτσι είναι. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα έγινε προπόνηση ή γίνεται, δεν ξέρω αν γίνεται αυτή τη στιγμή στο Καφτανζόγλιο, δηλαδή όντως η ομάδα πήγε εκεί να κάνει προπόνηση. Άρα έγινε αυτό που λέγαμε, να δουν λίγο το γήπεδο, να το μάθουν, να πατηθεί λίγο το χορτάρι κλπ. Τώρα, για τις απουσίες που με ρωτάνε κάποιοι φίλοι. Να πω την αλήθεια, δεν έχω αυτή τη στιγμή ενημέρωση για το αν έχουν επιστρέψει οι τραυματίες. Δεν έχουμε κάποιον τραυματία από αυτούς που παίζανε. Είναι ερωτηματικό ο Μπάρσενας να δούμε αν θα είναι έτοιμος ή όχι, γιατί γενικά φαινόταν ότι όταν ξεκινούσε το τριβδόμαδο αυτό, ο Μπάρσενας τότε έβγαζε τα ράματα και άρχισε σιγά σιγά να κάνει προπονήσεις ατομικές και να εντάσσεται στο ομαδικό πρόγραμμα. Εγώ πιθανολογώ ότι είναι έτσι, τέλος πάντων υπάρχει ενδεχόμενο να τον δούμε να παίζει λίγο στο παιχνίδι. Δεν νομίζω να ξεκινήσει βασικός. Εντάξει, υπάρχουν οι μόνιμες απουσίες, Γιαννούτσος, Παναγιωτίδης. Ο Γιαννούτσος έχει αρχίσει και επιστρέφει, δηλαδή πρέπει να συμμετέχει και αυτός λίγο σε κάποιο πρόγραμμα των προπονήσεων. Δεν νομίζω ότι θα αγωνιστεί παρόλα αυτά. Και επίσης δεν γνωρίζω καθόλου, πραγματικά το λέω, δεν έχω μάθει τι ισχύει με το Χρωμάντα, δηλαδή αν έχει επιστρέψει ή αν εξακολουθεί να είναι τραυματίας. Θα μάθω και θα υπάρχει ενημέρωση μέσα στην εβδομάδα. Να το πω από το ημίθιος.gr, μπορείτε να το δείτε, θα το βγάλουμε εκεί πέρα. Το τι μπορεί να ισχύει. Ανοιχτή προπόνηση, όχι, δεν θα γίνει. Δεν έγινε μέσα στο καλοκαίρι στην προετοιμασία, δεν θα γίνει ούτε τώρα. Αν εννοείς ανοιχτή για το κόσμο, φαντάζομαι. Λοιπόν, εγώ περιμένω το Λεβαδιακό να έρθει και να προσπαθήσει να παίξει όπως παίζει συνήθως ο Ηρακλής. Εννοώ δηλαδή να έρθει να παίξει αμυντικά, να δώσει στον Ηρακλή την πρωτοβουλία των κινήσεων και να προσπαθήσει αρχικά να μην δεχτεί γκολ, αναγνωρίζοντας ότι ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που δύσκολα βάζει γκολ και τέλος πάντων δημιουργεί φάσεις, και να χτυπήσει στην κόντρα. Εύχομαι, πραγματικά το εύχομαι, μέσα στην προετοιμασία να δούλεψε η ομάδα στη δημιουργία. Να μπορέσουμε δηλαδή να έχουμε πλέον τρόπο, όταν μας δίνουν την μπάλα, να ξέρουμε τι να την κάνουμε. Γιατί ο Ηρακλής φαίνεται ότι δουλεύει αρκετά καλά όταν παίζει απέναντι σε ομάδες που θέλουν αυτές να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Όταν παίζει απέναντι σε ομάδες που θέλουν να έχουν αυτές, μάλλον που θέλουν να έχουμε εμείς την πρωτοβουλία των κινήσεων, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε την μπάλα. Εύχομαι αυτό μέσα στις τρεις εβδομάδες αυτές να άλλαξε, και να έρθω εδώ πέρα την Κυριακή το βράδυ, ας πούμε, για να κάνω εκπομπή και να κράζουμε όλοι μαζί, εμένα και το Ραφαήλ, που λέγαμε αυτά που λέγαμε για το Ματζάρι το προηγούμενο διάστημα, ότι τέλος πάντων δεν έχει δουλέψει στην ομάδα επιθετικά και κάποια άλλα πράγματα. Πραγματικά εύχομαι να μας βάλει τα γυαλιά, δηλαδή όντως. Εγώ θέλω ο Ηρακλής να μπορέσει να βρει την υγεία του και τη σταθερότητά του, τουλάχιστον στο ζήτημα των προπονητών, να μπορέσουμε από εδώ και πέρα να έχουμε ένα προπονητή συγκεκριμένο, σταθερό, για χρόνια να πορευτούμε με αυτόν. Είναι πολύ κακό αυτό που συμβαίνει γενικά στην Ελλάδα, βέβαια, όχι μόνο στον Ηρακλή, το να μην δίνεται χρόνος και πίστοση χρόνου στους προπονητές να δουλέψουν. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει πλάνο, δεν υπάρχει σταθερότητα, δεν υπάρχει κάτι σαφές να πεις ότι, παιδί μου, εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον εμπιστεύομαι και του δίνω τα κλειδιά της ομάδας μου να την αναμορφώσει αυτός όπως θέλει. Θεωρώ ότι θα συνέβαινε στον Ηρακλή με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο αυτό το πράγμα, αν δεν είχαμε τα διοικητικά προβλήματα τότε. Δυστυχώς δεν συνέβη. Εύχομαι να συμβεί στο μέλλον, γιατί ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι ένας προπονητής πάρα πολύ ικανός. Αν δεν μείνει ο Ματσάρη, που πραγματικά εύχομαι, και ο Ματσάρη, γιατί είναι ένα όνομα μεγάλο και δείχνει ότι μέσα στο μάτς ξέρει τι κάνει. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, όταν εμένα υποσυνείδητα, ας πούμε, μου γεννάει πολύ μεγάλη ησυχία το να ξέρω ότι παίζει ο Ηρακλής και μέσα στο μάτς, αν κάτι πάει στραβά, έχω το Ματσάρη για να το διορθώσει. Οπότε θα ήθελα να μείνει και να πετύχει στον Ηρακλή εν τέλει. Ορθολογιστής, ύστερα από τόσα μάση της Εθνικής, μάλλον θα χρειαστούμε κολλήριο για να δούμε την Ηρακλάρα. Βεβαίως. Εγώ, η αλήθεια είναι, για να δω τον Ηρακλή δεν χρειάζομαι κολλήριο. Είναι το μόνο, όσο βαρετό και να είναι ένα παιχνίδι του Ηρακλή, επειδή ακριβώς είναι ο Ηρακλής, είμαι μόνιμα μέσα στο άγχος, άρα δεν χρειάζομαι κάτι παραπάνω για να μπορέσω να δω το παιχνίδι. Εντάξει, τώρα αν το μάτς είναι 4-0 από το 30, ξέρω εγώ, που μακάρι, και μετά για 60 λεπτά κάνουμε διαχείριση και πασούλες, εντάξει, εκεί θα βαρεθώ κι εγώ. Προφανώς. Λοιπόν, αυτά. Θα ήθελα να πω την αλήθεια να κλείσω την εκπομπή, αλλά αυτή τη στιγμή κάπου είναι ο GM, οπότε θα την κρατήσω λίγο ακόμα μέχρι να έρθει. Με έχει δέσμιο εδώ πέρα. Δεν μπορώ να φύγω. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο για αλήθεια αυτή τη στιγμή. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο ξεκινάει και το handball, το οποίο παίζει με μια ομάδα από τα Γιάννενα που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της. Εντάξει, καλό θα ήταν φέτος η ομάδα να μπορέσει να πετύχει τον περσινό του στόχο. Μάλλον ψέματα να το πω διαφορετικά. Πέρυσι ο στόχος της ομάδας στο handball δεν ήταν η άνοδος. Πέρυσι το handball ήθελε πιο πολύ να κάνει μια καλή χρονιά. Ο στόχος της ανόδου ήρθε στην πορεία, μέσα από, τέλος πάντων, την πολύ καλή πορεία που έκανε η ομάδα. Φέτος φαίνεται ότι η ομάδα θα είναι καλύτερη. Μπορεί να χτυπήσει δηλαδή, θεωρώ, την άνοδο. Εγώ θα ήθελα να δω επιτέλους και τον κόσμο να στηρίζει πραγματικά τον Ηρακλή στο hardball. Δηλαδή να αρχίσει να πηγαίνει κόσμος, να γίνεται κερκίδα, να γίνεται έτσι ένα ταβατούρι, ένα σούσουρο. Έχεις Ιωαννίδη. Α, για το hardball λες. Ναι, ναι, προφανώς έτσι είναι. Μας λείπει ο Ραφαήλ, σας θέλουμε μαζί. Κοίταξε, Μπουλβάη, η αλήθεια είναι ότι ισχύει. Εντάξει, βέβαια αυτή η εκπομπή ήταν εξ αρχής προγραμματισμένη να είμαι solo. Στην εκπομπή της Κυριακής θα ήμασταν μαζί. Η αλήθεια είναι ότι ο Ραφαήλ αυτή την περίοδο δεν μπορεί να ασχοληθεί με την ενημέρωση, να το πω έτσι. Μπορεί να τον έχουμε μαζί μας από κοντά σε κάποιες περιπτώσεις ή τηλεφωνικά για κάποιες σύντομες παρεμβάσεις. Παρ' όλα αυτά επιφυλασσόμεθα στο μέλλον να τον έχουμε, τέλος πάντων, ξανά μαζί μας αν τα πράγματα κυλήσουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Βόλεϊ, handball, water polo, άνοδο για να μεγαλώσει κι άλλος σύλλογος. Κοίταξε, το εύχομαι πραγματικά να γίνει έτσι όπως το λες. Για το πόλο δεν έχω, να πω την αλήθεια, δεν έχω ενημερωθεί ή δεν έχω ψάξει καθόλου να δω τι έχουμε κάνει το καλοκαίρι, αν έχουμε ενισχυθεί ή όχι. Στο handball φαίνεται ότι η ομάδα πάλι θα πάει για την άνοδο, έτσι όπως είναι στημένη. Τώρα στο βόλεϊ, πραγματικά αυτό το τμήμα εδώ και 4 χρόνια δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δείχνει ότι έχει πρόβλημα. Θα το πω, δείχνει ότι έχει πρόβλημα. Αυτή η ιστορία με τον παίχτη αυτό το Κολομβιανό Κύπριο που εν τέλει δεν είναι Κύπριος μου έκανε πάρα πολύ κακή εντύπωση. Δηλαδή παίρνουμε έναν παίχτη γιατί λέει ότι είναι Κύπριος, άρα μπορεί να παίξει σαν Έλληνας, ξέρω εγώ, ότι έχει κυπριακό διαβατήριο, και εν τέλει αποδεικνύεται ότι δεν έχει, και ενώ έχει στηθεί η ομάδα με βάση αυτόν τον παίχτη ως ένα βαθμό τουλάχιστον, εν τέλει αυτός ο παίχτης δεν μπορεί να παίξει γιατί λογίζεται σαν ξένος. Δηλαδή, ρε φίλε, εγώ δεν θα κατηγορήσω το παίχτη. Πραγματικά ο παίχτης μπορεί να μπερδεύτηκε. Μπορεί να νόμιζε ότι έχει ένα χαρτί το οποίο να ήταν ένα άλλο χαρτί. Στην τελική μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα Κολομβιανό στην Κύπρο. Δηλαδή, πόσα πράγματα να έχει καταλάβει ο άνθρωπος, ας πούμε. Μπορεί να του δώσαν μια άδεια παραμονής και να νόμιζε ότι είναι διαβατήριο. Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Είναι δυνατόν όταν ζητάς από κάποιον, ας πούμε, κάτι να μην θες να το δεις και στην πράξη? Δηλαδή σου λέει αυτός, έχω κυπριακό διαβατήριο, δεν ζητάς να το δεις? Είναι δυνατόν να μην υπάρχει αυτός ο έλεγχος? Δηλαδή εδώ σε μια δημόσια υπηρεσία πας, να πούμε, έλεγα εγώ χαρακτηριστικά, δεν ξέρω τώρα τι ισχύει τα τελευταία χρόνια, πριν 2-3 χρόνια πήγαινε στα ΛΤΑ να παραλάβεις ένα δέμα με αντικαταβολή, δηλαδή πλήρωνες για να το παραλάβεις το δέμα. Και σου ζητούσαν ταυτότητα. Για να ξέρουν ότι είσαι εσύ που παραλαμβάνεις το δέμα, που πληρώνεις για να πάρεις. Και θες μα, τι να πω, εντάξει, δεν ξέρω. Ελπίζω να μην στοιχίζει αυτό στην ομάδα ιδιαίτερα και να πάμε για την άνοδο. Η αλήθεια είναι ότι φέτος, εντάξει, να το δώσουμε αυτό στο βόλεϊ, ότι είναι η πρώτη φορά που δεν ακούστηκαν λόγια του στυλ πάμε για άνοδο. Οι άνθρωποι του Γουσού κρατάνε πολύ χαμηλά την μπάλα στο θέμα του βόλεϊ, δηλαδή πάμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Οπότε, εντάξει, εφόσον δεν έχει τεθεί με σαφήνεια ο στόχος της ανόδου, δεν μπορεί να τους κατηγορήσει και κανείς αν δεν παρθεί αυτή η άνοδος. Έτσι, να το πούμε αυτό, ό,τι και να είναι, έτσι είναι η κατάσταση. Λοιπόν, πότε ξεκινάει το βόλεϊ? Πολύ καλή ερώτηση. Και αυτό, να πω την αλήθεια, δεν το θυμάμαι. Δεν είναι αυτό το Σαββατοκύριακο πάντως. Αν το επόμενο θα σε γελάσω τώρα. Δεν το έχω ψάξει. Πρέπει να το ψάξω να το αναφέρουμε την Τετάρτη. Την Τετάρτη λέω. Την Κυριακή, συγγνώμη. Να το σχολιάσουμε και αυτό τότε. Και αυτό, εντάξει. Λοιπόν, σβήσε το φωτιστικό πίσω. Ποιο φωτιστικό, ρε εσύ? Αυτό εδώ του Ηρακλή. Ναι. Ε, τώρα τι να σου πω, δεν με αφήνουν εδώ να το σβήσω. Είναι το νέο στούντιο, έχει κάποιους κανόνες καινούριους. Που είναι η αλήθεια, προσπαθούμε όλοι λίγο να τους μάθουμε. Εντάξει. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποιο μήνυμα άλλο. Στο ποδόσφαιρο είπαμε τις απουσίες, τέλος πάντων, μόνο για το Χρωμάντα δεν έχω κάποια εικόνα καθόλου το τι έχει κάνει. Τώρα Φλωρεντίνες μασκότ, τι να πω ρε παιδιά, τι να κάνουμε για μασκότ μια Φλωρεντίνα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μασκότ του Ηρακλής Ρέιντιο εδώ που τα λέμε. Να κάνουμε μια μεγάλη Φλωρεντίνα, να δίνουμε εγώ Φλωρεντίνα ενδεχομένως. Ένα σύνθημα για τον Μπαρτζόκα. Εγώ θα έλεγα να μην ασχοληθούμε άλλα με τον Μπαρτζόκα. Και επίσης ούτε να φύγουμε μπορούμε, γιατί δεν είναι εδώ πέρα ο GM. Εγώ θέλω να πάω και στη δουλειά μου μετά, και λείπει τώρα εδώ ο GM και με κρατάει αιχμάλωτο. Αυτά να τα βλέπει ο Νίκο Τάο, ο οποίος νομίζει ότι κάνουμε εδώ πέρα σαμποτάζ. Εμένα σαμποτάρουνε ρε, δεν σαμποτάρουνε κανέναν άλλον. Εμένα σαμποτάρουνε. Λοιπόν, επειδή επίσης σας είχα υποσχεθεί ότι θα τραγουδούσα ένα μεξικάνικο τραγούδι κάποια στιγμή, θα το κάνω. Δεν, τέτοιο, απλά δεν έχω βρει ακόμα την κατάσταση, την κατάλληλη συνθήκη για να το κάνω. Υπάρχουν λέει τηλέφωνο. Ούτε το τηλέφωνο μου, το έχω για να φορτίζει. Ξέρει τι κάνει αυτός, δε. Πώς βλέπεις τη γεωπολιτική κατάσταση στα ευρύτερα Βαλκάνια σε αντιπαράθεση με την υποτίμηση της επιρροής της Δυτικής Ευρώπης? Ναι. Γιάκος 10. Επειδή δεν ήμουν από την αρχή, σχετικά με το μπάσκετ έπαιξε 2 αγώνες μέσα σε 3 μέρες. Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι αν το σκεφτούμε, βέβαια τελείως ομά και κοινικά, δεν είναι τόσο μη αποδεκτό. Γιατί και οι ομάδες, ας πούμε, που παίζουν Ευρωλίγκα, όταν έχει 2 μάτς την εβδομάδα της Ευρωλίγκα, παίζουν πώς το λένε, παίζουν ανά 2 μέρες. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πριν παίξει με εμάς είχε παίξει Τρίτη, είχε παίξει και Πέμπτη, και 2 εκτός έδρας, έτσι, δηλαδή έκανε ταξίδι μετά από ταξίδι. Εντάξει, θα μου πεις, αν είναι άλλο τώρα ο Ολυμπιακός που έχει 45 εκατομμύρια μπάζα, ξέρω εγώ πόσο έχει, και άλλο ο Ηρακλής που έχει 2, λέω εγώ. Αλλά okay, ναι, σε γενικές γραμμές δεν είναι τόσο περίεργο. Ή ας πούμε σκέψου το Final 8 στο κύπελο π.χ. ή τα Final 4 που κάναμε για να ανεβούμε από την Α2 στην Α1 ή τέτοια πράγματα. Ανά 2 μέρες παίζουν και εκεί. Δεν είναι τόσο ακραίο για τον μπάσκετ. Θα μπορούσε εδώ που τα λέμε να υπάρχει μια ομαλότητα, ας πούμε, στις μέρες, να είναι Κυριακή, Τετάρτη, Σάββατο. Ας πούμε, θα ήταν πιο λογικό να έχει 3 μέρες κενό. Βέβαια έτσι θα είχαμε λιγότερο χρόνο ξεκούρασης για το μάτς με το Περιστέρι. Ενώ έτσι όπως έγινε, μπορούμε να πούμε ότι κουτσά στραβά κερδίσαμε όμως στα Σκόπια, και πάμε τώρα, έχουμε, ξέρω εγώ, πολλές μέρες ξεκούραση μέχρι να παίξουμε με το Περιστέρι, άρα θα είμαστε και πιο νυφάλιοι, πιο έτοιμοι, και πιο εύκολα να τους κρίνουμε, ας πούμε. Κάτι σύντομο, αν είχε ποτέ ο Ηρακλής μεξικανό παίχτη. Νομίζω μεξικανό παίχτη δεν είχαμε ποτέ. Όταν αποκτήσουμε θα είμαι πολύ χαρούμενος, αν αποκτήσουμε. Κάτι σύντομο για μουσικάρες. Για μουσικάρες κάτι σύντομο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι που να θέλω να αναφέρω. Δεν μου έρχεται δηλαδή κάτι. Καλά, πολλά μπορούμε να συζητήσουμε. Να κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε. Σάββατο είναι, το μπάσκετ είναι Σάββατο, ρε εσύ Θοδωρή κυρίως. Πάντα είναι Σάββατο το μπάσκετ. Κυριακή παίξαμε τώρα γιατί είχαμε αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Έτσι, δηλαδή σκέψου το λίγο αυτό. Αν θυμάσαι καλά, κυρίως Σάββατο παίζαμε. Κυριακές είναι λίγες που παίζουμε Σάββατο Κυριακές. Θα είναι λίγες. Εγώ φοβάμαι, λέει, τους τραυματισμούς. Καλά, αυτό όλοι τους φοβόμαστε. Η αλήθεια είναι. Εγώ λέω ότι ίσως είναι καλύτερο που έγινε έτσι, που κερδίσαμε έστω και δύσκολα και μην ανεβάζοντας πολύ στροφές. Και τώρα μπορούμε να είμαστε και με το Περιστέρι πιο ξεκούραστοι και να παίξουμε πιο με περισσότερη διάβγεια, τέλος πάντων. Λοιπόν, Ένα έχω να πω, μάγκες. Έχω ένα χρόνο που έχω μετακομίσει στην Ολλανδία και είναι η πρώτη φορά τόσο μακριά από τον Ηρακλή. Ευχαριστώ να πω σε όλο το ΙΤΑΡΟ που μου φέρνει τον Ηρακλή στο εξωτερικό. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου τα λόγια. Και ευχόμαστε να μπορέσεις να έρθεις και σε πολλά παιχνίδια φέτος της ομάδας. Είμαι σε δουλειά, ακούω Ηρακλή, οδηγάω, ακούω Ηρακλή.

0: από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα ανέβει και στο YouTube. Θα γίνει εκείνη την ώρα, όποιος τη δει την είδε και τέλος. Ο ορθολογιστής, εγώ να πω μια λίγο άκυρη άποψη, παρακολουθούσα λίγο τις δηλώσεις του Νόα Άλεν από Άντερ 21, ναι, που έλεγε ότι θέλει να έρθει σε ελληνικό σύλλογο. Εντάξει, ναι, θα ήταν καλή μεταγραφή, δεν θα διαφωνήσω. Μακάρι να το σκεφτεί κάποιος. Θα πιανόταν και σαν Έλληνας. Ναι, πρωινή είναι καλύτερη ώρα για εκπομπή, σωστά. Λοιπόν, για μουσική τώρα. Α, μιλήσουμε λίγο για τους Grateful Dead. Τους ξέρετε τους Grateful Dead? Grateful Dead. Grateful Dead. Οι ευγνώμονες, οι ευγνωμονώντες, ευγνωμονούντες νεκροί. Λοιπόν, οι Grateful Dead είναι ένα συγκρότημα το οποίο τέλος πάντων το ανακάλυψα πάλι μέσα από την ενασχόλησή μου με την country μουσική, γιατί έχουν κάνει και κάποια τραγούδια country και έχουν συνεργαστεί και αυτοί με κάποιους έτσι country, ας πούμε, καλλιτέχνες. Παρόλα αυτά ήταν ένα συγκρότημα το οποίο βγήκε το, τέλος πάντων, ιδρύθηκε το 1967-66 κάπου μέσα στα 60s, στα late 60s, και ως πρωταρχικό του, ας πούμε, target group είχε τους hippies, τα παιδιά των λουλουδιών που λέγαμε τότε. Έτσι ήταν ένα συγκρότημα το οποίο βγήκε μέσα στο πόλεμο του Βιετνάμ, έκανε μια μουσική, μια μίξη rock, blues, country με jazz παινιές. Παινιές γιατί, άμα ακούσετε θα καταλάβετε τι λέω, ήταν πολύ fusion για την εποχή της η συγκεκριμένη μουσική. Τώρα ίσως ακούγεται αρκετά απλοϊκή στα σημερινά αυτιά, αλλά για τότε ήταν κάτι πρωτοποριακό, και ήταν μία από τις πρώτες jamming bands, δηλαδή μια μπάντα η οποία τέλος πάντων αυτό το οποίο προσέφερε ήταν αυτό που λέμε τζαμάρισμα, δηλαδή παίζει για πολλή ώρα μουσική, να κάνουν solo όλα τα όργανα, δυο κιθάρες, ξέρω εγώ, πιάνα, ό,τι όργανο είχε που μπορούσε να κάνει solo έκανε solo. Και στα live τους, ας πούμε, παίρνανε μικρά τραγούδια και τα μεγαλώνανε με τα solo αυτά όλα κλπ. Και οι ηχογραφήσεις τους, δηλαδή τα studio album, ας πούμε, που λέμε, ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερα τα studio album, γιατί εκεί ειδικά δείχνανε πραγματικά μουσικά που, ας πούμε, στεκόντουσαν. Λοιπόν, είναι ένα συγκρότημα το οποίο απέκτησε ένα πάρα πολύ μεγάλο cult κοινό, πραγματικά ήταν cult το κοινό των Grateful Dead, ήταν οι λεγόμενοι Deadheads. Ήταν οι πρώτοι που άρχισαν να συμπεριφέρονται, οι πρώτοι χρονικά εννοώ, που άρχισαν να συμπεριφέρονται σαν οπαδοί. Δηλαδή, σαν οπαδοί τι εννοώ? Όχι να πηγαίνουν απλά στις συναυλίες και να φωνάζουν και να κάνουν και να ράνουν, αλλά να ακολουθάνε το συγκρότημα όπου και αν πήγαινε στις περιοδίες του. Δηλαδή να πηγαίνουν οι ίδιοι άνθρωποι από πόλη σε πόλη για να ακούν αυτό το συγκρότημα. Και ακόμα και σήμερα, που φυσικά οι άνθρωποι αυτοί που ακούγαν τότε το συγκρότημα έχουν γεράσει, εξακολουθούν και υπάρχουν σαν κοινότητα, να το πω έτσι, οι Deadheads. Γενικότερα υπάρχει έτσι ένα ρητό των φαν τους που έλεγε ότι ακούς καλύτερα τη μουσική τους και όταν είσαι, τέλος πάντων, μαστουρωμένος, stoned ή high, ανάλογα. Εγώ δεν έχω βρεθεί ποτέ σε τέτοια κατάσταση. Παρ' όλα αυτά μου αρέσει πολύ η μουσική τους, είναι έτσι πολύ ιδιαίτερη, ωραίος ήχος, όπως λέει και εδώ ο Δημήτρης στο Σικάγο. Γύρισε, παιδιά, ο GM. Έχει κανένα δεκάλεπτο που λέω να κλείσω την εκπομπή, δεν πειράζει.
1: Συγγνώμη, φίλε, δηλαδή έλεγε στον αέρα να κλείσω την εκπομπή, να κλείσω την εκπομπή. Στείλε μου κάτι.
0: Πώς να στείλω αφού φορτίζει το κινητό μου μπροστά?
1: Τι να σου πω. Εγώ ήρθα μία η ώρα που κλείνει η εκπομπή. Δυστυχώς έχουμε μια συνάντηση εδώ πέρα και πρέπει να
0: είναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Να τελειώσω αυτό για τους Grateful Dead και φεύγει. Και θέλω απλά να αναφέρω το εξής, γιατί το αβιαίως θέλει να μας κόψει τη συζήτηση ο GM εδώ πέρα.
1: Τώρα παραπονιέσαι 10 λεπτά να κλείσει την εκπομπή. Εγώ βίωσα την κλίση.
0: Εσύ το βίωσα μου την κλίση. Ναι, γιατί δεν. Λοιπόν, να πούμε ότι ο frontman του συγκροτήματος, ο Τζέρι ο Γκαρσία, τέλος πάντων ήταν ένας χοντρούλης κύριος και αυτός, έτσι γεματούλης με μουσια και μακρύ μαλλί και λοιπά. Έπαιζε πάρα πολύ καλή κιθάρα. GM Σαμποτέρ, αν μπράβο. Ο Ιβάνοφ, ένας ο

ο Ιβάνοφ και ένας ο Τζιέρ. Έπαιζε πάρα πολύ καλή κιθάρα. Το χιένι, όμως είχε τέλος πάντων προβλήματα. Ο άνθρωπος, εντάξει, με το πάχος του και με τη ζωή που έκανε, καταλαβαίνετε ότι είχε προβλήματα. Το 1987, αλλά στα Ρόβας, παθαίνει εγκεφαλικό. Ή το 86 βασικά, το 86, συγγνώμη. Παθαίνει εγκεφαλικό. Ήταν για κάποιες μέρες, εβδομάδες, νομίζω περίπου 1,5 μήνα τώρα που το σχέδιο, νομίζω για 45 μέρες ήταν σε ιατρικό κόμμα. Και κάποια στιγμή τον συνέφεραν και αρχίσανε να τον ξυπνάνε, τέλος πάντων, και να αναρρώνει. Είχε ξεχάσει όμως τελείως ο Τζέρι Γκαρσία να παίζει κιθάρα. Το 1986. Και μέσα σε 6 μήνες, με την πολύτιμη βοήθεια του έτερου κιθαρίστα του συγκροτήματος, Bob Weir, ανέκτησε ένα πολύ μεγάλο μέρος των ικανοτήτων που είχε στη κιθάρα. Και το 1987 επέστρεψαν οι Grateful Dead στις περιοδίες με τον Jerry Garcia σαν frontman να παίζει κιθάρα κανονικά, και βγάλανε και studio album με τον Jerry Garcia κανονικά να παίζει κιθάρα. Πολύ έτσι ιδιαίτερο σκηνικό, εν πάση περιπτώσει. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος δυστυχώς κάποια χρόνια μετά πέθανε, το 1994 νομίζω πέθανε, νέος αρκετά. Το συγκρότημα συνέχισε να υπάρχει και να βρίσκονται τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, μέχρι που σιγά σιγά αρχίσαν να πεθαίνουν όλοι. Νομίζω έχουν μείνει δύο, δεν θυμάμαι τώρα πόσοι έχουν μείνει. Αυτό, βάλτε τους Grateful Dead στη ζωή σας, είναι ωραίο συγκρότημα, ωραίος ήχος, πολύ καλό για περπάτημα, γιατί κάνουν μεγάλα τραγούδια, δεκάλεπτα, τέταρτα, με τζαμαρίσματα κλπ. Άρα θα σας κρατάει συντροφιά, ας πούμε, σε μεγάλες αποστάσεις. Και αυτά. Λοιπόν, αυτά μπορούμε να κλείσουμε. Θα κάνουμε εκπομπή την Κυριακή και τα λέμε, τέλος πάντων, μετά το μάτς με το Λεβαδιακό. Να δούμε μήπως η εκπομπή γίνει μετά το μάτς. Δηλαδή να μην γίνει 10 η ώρα, να γίνει πάλι, ας πούμε, το μάτς είναι στις 5, να γίνει γύρω στις 8 η εκπομπή. Θα το δούμε μήπως το κάνουμε έτσι. Αυτά.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Λοιπόν, ξεκινάμε. Καλό απόγευμα σε όλους, στις φίλες και στους φίλους του Ηρακλή. Επιστρέψαμε μετά από ουσία μηνών, αρκετών μηνών μάλιστα. Επέστρεψε η εκπομπή «Εν είδε ότι δεν είδα» και θα είμαστε μαζί φέτος Τετάρτη. Τρίτη χρονιά, τρίτη περίοδος. Την πρώτη ήταν Τρίτη, μετά πήγε Παρασκευή, τώρα Τετάρτη. Του χρόνου μπορούμε να το αλλάξουμε και πάλι να είμαστε καλά, να είμαστε όλοι γεροί και να είμαστε εδώ και να προσφέρουμε όσο μπορούμε με όλους εδώ τους φίλους και τους συνεργάτες του ραδιοφώνου του ΓΣ Ηρακλής. Κάθε Τετάρτη λοιπόν, 6 με 7, με θέματα που έχουν να κάνουν με τα τμήματα του ΓΣ Ηρακλής και φυσικά με το μπάσκετ, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και σχόλια. Θα ήθελα να συγχαρώ τον πρόεδρο του ΓΣ Ηρακλής, τον κύριο Μάκη Κυριζίδη, τους συνεργάτες του και όσους δούλεψαν εθελοντικά για να έχουμε ένα πιο άνετο, πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό, θα μπορούσα να πω πολλά πιο εδώ πέρα, στούντιο, το καινούργιο εδώ στούντιο στα γραφεία του ΓΣ. Και ένας από αυτούς βέβαια είναι απέναντί μου, ο Γιώργος Μαρκάκος, με το ταλέντο που έχει, την εμπειρία, τις γνώσεις και τις ικανότητες πάνω στα ηλεκτρονικά. Και στη μουσική βέβαια, και παράλληλα το γεγονός ότι δεν θέλει να το λέει, έχει και καλλιτεχνικές ανησυχίες, γι' αυτό έχει και την επιμέλεια και της μουσικής στην εκπομπή, όπως επίσης την επιμέλεια των ήχων, και είναι ο τεχνικός μας εδώ και θα είμαστε μαζί για όλη αυτή την περίοδο. Λοιπόν, εν είδα ούτε εν είδα, κάθε Τετάρτη λοιπόν 6 με 7, είναι αρκετά τα θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα στην πρώτη εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε σε λίγο με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβολο της ΚΑΗ Ηρακλής, τον Γιώργο Πανταζόπουλο, να μιλήσουμε για το αγωνιστικό και τα εξωαγωνιστικά που συνέβησαν στο παιχνίδι στα Σκόπια με την ομάδα του Ηρακλή που κέρδισε το πρώτο παιχνίδι. Θα μιλήσουμε επίσης με την Μαρία Οικονομίδου, την διεθνή παίκτρια του Βόλεϊ που ήρθε φέτος στην ομάδα του Ηρακλή, την Ελεονόρα Ρουσιάδου, προπονήτρια των υπεύθυνων των Ακαδημιών Στίβου της ομάδος για 13η παρακαλώ χρονιά και επίσης τον Γιάννη Πυραλίδη, τον προπονητή του Handball. Η ομάδα του Handball φέτος παρουσιάζεται το μεγάλο φαβορί για άνοδο στην μεγάλη κατηγορία. Ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ξεκινάμε λοιπόν πρώτη εκπομπή για τη φετινή χρονιά, για τη φετινή περίοδο και πρώτος καλεσμένος, τον οποίο θα πρέπει να ευχαριστήσω, γιατί όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι διαχρονικά επιτυχημένος στο χώρο του και ξεκινάς έτσι την χρονιά, τις εκπομπές, σημαίνει ότι θα πάει καλά και εκπομπή. Τον ευχαριστώ και γι' αυτό, αλλά και γιατί μας θυμάμαι την παρουσία του. Είναι ο Γιώργος Πανταζόπουλος, ο πρώτος και ευθύνος σύμβολος της ΣΚΑΗ Ηρακλής. Καλησπέρα κύριε Πανταζόπουλο, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι κουραστικό ταξίδι καταρχάς αυτό που έγινε. Νικηφόρο, όταν έρχεται βέβαια η νίκη, ξεχνιούνται κάποια πράγματα. Κάποια άλλα όμως δεν μπορούν να ξεχαστούν που συνέβησαν.
1: Ναι, ήταν λίγο ψυχοφθόρα. Ναι.
0: Και θα θέλαμε, κύριε Πανταζόπουλο, να μας πείτε τι ακριβώς έγινε και τι ακολουθεί.

0: Κάτι οι διαδικασίες ακολουθεί και αυτά που έγιναν τα εξωγωνιστικά πρώτα.
1: Λοιπόν, ήταν περίεργο γενικά όλο το γεγονός, καθώς φτάσαμε στα Σκόπια. Είχε μια καλή φιλοξενία από την ομάδα του Σκοπίων, όλο οργανωμένα για την αποστολή της ομάδας και την προηγούμενη μέρα και την ημέρα το πρωί με την προπόνηση, με τη συνάντηση που είχαμε με τον κομισάριο της FIBA για τον αγώνα κτλ. Και φτάνοντας στο παιχνίδι, κάνα 20 λεπτό μισάωρο πριν το παιχνίδι, συνεργάτης μας από την ομάδα μου έστειλε μια φωτογραφία με το πανό που ήταν αναρτημένο. Μέχρι να δούμε τι γράφει και να δούμε μετά ότι εκεί υπάρχει και στα σύνορα των Σκοπίων μέχρι τη Χαλκιδική, αρχίσαμε μετά γίνονται κάποιες κινήσεις από την ομάδα, με πρώτη κίνηση ενημέρωση στη FIBA ότι πρέπει να κατέβει το πανό. Γιατί δεν προβλέπεται αυτά και απαγορεύονται και όλα τα μέσα από τους κανονισμούς.
0: Εθνιστικό χαρακτήρα και περιεχόμενο ήταν.
1: Ναι, ναι. Και ενημέρωση τον πρέσβη, τον Έλληνα πρέσβη στα Σκόπια, τον κύριο Μαλούκο, με οποίο τον ενημερώσαμε για όλα τα γεγονότα και με ξαναπήρε πίσω μετά, εφόσον είχε όλα τα στοιχεία, ότι έκανε ήδη τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει και ο ίδιος προς τα Υπουργεία Εξωτερικών της Ελλάδος και της Ενδοσκοπίων. Το επόμενο βήμα μετά μιλήσαμε με την κομισάριο, γιατί αυτό μας είπε και ο κύριος, μας προέτευσε ο κύριος πρέσβης.
0: Κυρία Ραντζέλογα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, η κυρία Ελεονόρα, ότι πρέπει να κατέβει το πανό, δεν το είχε πάρει χαμπάρι ούτε και αυτή. Και μόλις ενημέρωσε την ομάδα, προσπαθήσαν κάποιοι άνθρωποι από την ομάδα να το κατεβάσουν. Εκείνη τη στιγμή κατεβήκανε στην ουσία κάποιοι εθνικιστές, θα τους πω εγώ, οι οποίοι δεν αφήσανε να φύγει το πανό. Μάλιστα καθόντουσαν επιδεικτικά πάνω από το πανό. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι στην ουσία μετά από αυτό οι άνθρωποι της ομάδας των Σκοπίων εξαφανίστηκε από το τραπέζι γραμματείας, γενικά από την επικοινωνία, και αυτό ήταν και το παράπονο της κομισαρίου, ότι δεν τους έβρισκε, φύγανε και στην ουσία θα υποστούν τις κυρώσεις βάσει κανονισμών που ισχύουν στη FIBA.
0: Η υπεύθυνη ήταν η ομάδα, σαφέστατα, γι' αυτό. Έτσι δεν είναι.
1: Είναι ξεκάθαρη η FIBA ότι στην περίπτωση που είναι παγκόσμιο ή πανευρωπαϊκό και είναι όλοι τα μέλη της FIBA σε μια διοργάνωση και είναι υπό την αιγίδα τους και είναι εκεί, αυτά λύνονται από τους ίδιους γιατί διοργανώνουν κάτι. Αλλά όταν υπάρχει μια διοργάνωση που έχει home away, γι' αυτό έχουν μπει οι κανονισμοί και η υπεύθυνη για τη διοργάνωση του αγώνα και για τις κυρώσεις σε περίπτωση μη
0: συμμόρφωσης
1: είναι τα δύο αγωνιζόμενα σωματεία και αν αφορά το έχουν και δύο ευθύνη, αλλά με πρωταρχικό υπεύθυνο την κυπεδούχο ομάδα. Τώρα εμείς κάναμε την καταγγελία μας. Χθες το βράδυ η FIBA μας ενημέρωσε, μάλιστα μας πήραν τηλέφωνο να μας ζητήσουν και συγγνώμη γιατί έχει γίνει. Έχουν λάβει υπόψη τους για όλα τα γεγονότα, γιατί έχουν συμβεί και άλλα γεγονότα. Δεν ήταν μόνο το πανό. Το πανό ήταν αυτό το οποίο ήταν το πρώτο που ξεκίνησε και ήταν αυτό δεν θα το χαρακτηρίσω καν. Όλη αυτή η πρόκληση που δημιουργήθηκε από την παιδιά τους. Αλλά έχουν γίνει και επεισόδια προς την κερκίδα, προς ανθρώπους δικούς μας. Έχουν γίνει και επεισόδια έξω από το γήπεδο μεταξύ, από ό,τι μάθαμε μετά, κάποιων εκεί από αυτούς φανατικούς με τους αστυνομικούς. Γι' αυτό και η αποστολή άργησε μια ώρα να φύγει από το γήπεδο. Αλλά τέλος πάντων, οι επόμενα βήματα είναι ξεκάθαρα. Η ομάδα θα κινηθεί προς τη FIBA τις επόμενες δύο μέρες. Εφόσον περιμένουμε και επίσημα μια απάντηση, θα μας απαντήσουν ότι η FIBA στο email που στείλαμε χθες πρέπει να απαντήσουν γραφειοκρατικά πράγματα και μετά να κυνηγήσουμε και εμείς στην ουσία από την πλευρά μας ότι πρέπει να τηρηθούν οι κανονισμοί και η ομάδα που έστειλε χθες ξεκάθαρα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες.
0: Μάλιστα. Μιλήσατε και είπατε και με τον πρέσβη της Ελλάδος στην
1: Ναι, ναι, τον κύριο Μαλούκο, ο οποίος άμεσα κινητοποιήθηκε από ό,τι γνωρίζω τώρα στο τηλέφωνο και με διαβεβαίωσε ότι έχει κάνει ήδη τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει εκείνη τη στιγμή και στην ουσία ενημέρωσε τα δύο υπουργεία. Μπορεί να κάνω λάθος και απλά να ενημέρωσε το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Ναι, σίγουρα θα έχει ενημερωθεί γιατί δεν είναι κάτι
1: Σκοπίων. Αλλά θεωρώ ότι έχει γίνει διμερές.
0: Αυτό που έπρεπε να γίνουν πολύ σωστά από την ΚΑΗ Ηρακλής. Αγωνιστικά ήταν σε αυτές τις περιπτώσεις η καλύτερη τιμωρία είναι η νίκη.
1: Ναι, αγωνιστικά τουλάχιστον πήραμε τη νίκη. Η ομάδα δεν ήταν καλή. Φανίστηκε κουρασμένη προφανώς από την προσπάθεια της Κυριακής με τον Ηρακλή. Έχουμε και ένα θέμα ότι παίζουμε αρκετά καιρό τώρα με σοβαρές απουσίες. Η κάποια παιδιά δεν είναι απόλυτα έτοιμα λόγω τραυματισμών. Και αυτό έχει στήχησε στο να έχουμε καλύτερη εικόνα χθες. Αλλά τέλος πάντων πήραμε το αποτέλεσμα, που αυτή τη στιγμή αυτό μετράει, μέχρι να μπορέσουν να επανέλθουν όλα τα παιδιά στο 100% για να δούμε πραγματικά την ομάδα που πιστεύουμε ότι
0: θα είναι, στην
1: είναι μια ομάδα έτοιμη για να ανταπεξέλθει σε όλες τις υποχρεώσεις.
0: Με τον Ολυμπιακό όμως άφησε καλές εντυπώσεις. Δεν μπορεί να πει κανείς παρά την νίτα. Και ας μην ξεχνάμε ότι έπαιζε με την πρωταθλήτρια ομάδα Ευρώπης.
1: Συμφωνώ. Απλώς αυτά είναι τα παιχνίδια. Εγώ τα λέω εύκολα παιχνίδια. Τα παιχνίδια που έχουν το πρέπει είναι τα δύσκολα.
0: Ναι.
1: Άρα στην ουσία η ομάδα.
0: Εκεί που πρέπει να στοχεύσεις δηλαδή τα παιχνίδια, ναι.
1: Ναι, η ομάδα είναι. Ναι, είναι παιχνίδι που μόνο να κερδίσεις. Δεν έχει να χάσει τίποτα. Αυτό ναι. Το άποψη το θεωρώ εύκολα. Εννοώ βαθμολογικά. Τώρα από εδώ και πέρα η ομάδα μπαίνει σε μια σειρά αγώνων με παιχνίδια κάθε τρεις μέρες. Στόχο τη νίκη για να υπάρχει πολύ καλό πλασάρισμα στα τέλη τη σεζόν.
0: Περιστέρι τώρα.
1: Περιστέρι, ναι, δείχνει μια ομάδα η οποία είναι συνεχή.
0: Εκεί που έχετε και πολλές αναμνήσεις, έτσι.
1: Έχει ξεκινήσει με δύο πολύ καλά αποτελέσματα. Θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι, ξεκούραστοι, φρέσκοι και να δούμε ποιοι από τους τραυματίες μας θα είναι OK για να μπορούν να είναι 100% για να μπορούμε να είμαστε και εκεί ανταγωνιστικοί να πάρουμε τη νίκη.
0: Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω έτσι που ξεκίνησε και η εκπομπή μαζί σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σεζόν έχετε.
0: Ευχαριστώ και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά. Γιατί έχουμε και ωραίο στούντιο τώρα. Είναι καινούριο, άνετο και θα το δείτε και από κοντά.
1: Τότε θα έρθω και μια φορά από το στούντιο.
0: Δεν είμαστε και μακριά, άλλωστε. Πολύ κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάθε επιτυχία σας εύχομαι, κύριε Πανταζόπουλε. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

0: Στο ξεκίνημα της εκπομπής πριν από λίγο είπαμε ότι, δεν ξέρω αν θέλει να κάνει καμιά παρέμβαση, είπαμε θα κάνει παρεμβάσεις φέτος ο Γιώργος, όχι προς το παρόν.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Γιώργο. Λοιπόν, είδες, το πρώτο βήμα έγινε. Είπαμε λοιπόν στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι τα θεματολογία θα είναι από τα με συνεντεύξεις, ρεπορτάζ και σχόλια από τα τμήματα του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηρακλής και δεν είναι και λίγα βέβαια. Συν το μπάσκετ που ξεκίνησε μάλιστα με τον κύριο Πανταζόπουλο και τον ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή του στην εκπομπή. Δεν αναφερθήκαμε στο ποδόσφαιρο. Για ευνόητους λόγους βέβαια και την παρουσία μου για μικρό χρονικό διάστημα και ίσως λίγο αργότερα έτσι, στην ΠΑΕ δεν θα σχολιάζω με το ποδόσφαιρο, αντιλαμβάνεστε βέβαια. Εγώ όμως θα ξεκινήσω με αφορμή αυτή τη φετινή χρονιά, μια πολύ κρίσιμη και δύσκολη χρονιά. Θα ξεκινήσω με μια από τις ρίσεις του Εσώπου. Ο Εσώπος, ξέρετε, ήταν που βέβαια πρέπει να αντιπροσωπεύει όλη την οικογένεια του Ηρακλή. Ο Έσπος, ο οποίος θεωρείται ο κορυφαίος μυθοποιός της αρχαιότητας και το έργο του αναγνωρίστηκε μετά θάνατον. Όλα αυτά στην Ελλάδα έτσι γίνονται, μετά θάνατον όλοι αναγνωρίζονται. Και φυσικά φτάνει μέχρι τις ημέρες μας. Ισχύς εν τε ενός είναι, μια από τις ειδήσεις του. Δηλαδή, όλη η οικογένεια του Ηρακλή θα πρέπει από εδώ και πέρα να είναι ενωμένη σε μια γροθιά, σε μια χρονιά η οποία θα είναι μια μετάβαση στην καθιέρωση και στην καταξίωση. Μια χρονιά δύσκολη, στην οποία θα αναγκαστεί βέβαια να ξεπεράσει και τα τεχνητά εμπόδια. Δηλαδή τους εξωτερικούς παράγοντες, τους εξωαγωνιστικούς που τους είδαμε νωρίς μόλις στις 5 πρώτες αγωνιστικές του φετινού πρωταθλήματος. Γι' αυτό επιβάλλεται να στηρίξουμε την προσπάθεια που γίνεται από την ΠΑΕ, ανεξάρτητα αν έγιναν κάποια λάθη, κάποιες παραλήψεις και βέβαια σε ποια ομάδα δεν γίνονται αυτά. Και νομίζω ότι ανεξάρτητα αν συμπαθούμε ή αντιπαθούμε κάποια άτομα από την ΠΑΕ, από την ομάδα, θα πρέπει να τα αφήσουμε αυτά στην άκρη, γιατί τα πρόσωπα, πάνω από τα πρόσωπα μάλλον είναι η ομάδα μας, είναι ο Ηρακλής. Μια ομάδα που αδικήθηκε κατάφορα, ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα και όμως δεν λύγησε ποτέ. Και προσωπικά θα ήθελα να πω κάτι, το προσωπικό αυτό, ότι να ευχαριστήσω τον κύριο Μαναβασιώτη γιατί μέχρι τώρα συνεργασία και του συνεργάτε του και όλου εκεί στην Μίκρα, ιδιαίτερα στον πρώτο όροφο που είχαμε σχεδόν καθημερινή επαφή και συνεργασία. Και ακόμη και τον Δημήτρη Τσιρογιάννη που συνεργαζόμαστε ακόμη και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα μας στην Κυριακή με το Λεβιδαϊκό. Και μην ξεχαστείτε, είναι νωρίς. Μην ξεχαστείτε σε κανέναν ταβερνάκι, σε κανένα τσεπουράδικο. 5 ώρα παίζει η ομάδα. Νωρίς, δεν αναγκάζεται 5 παρά. Αυτά είναι πολύ πιο νωρίς.
1: Τόσα χρόνια είχαμε συνηθίσει βέβαια κιόλας να παίζει νωρίς η ομάδα, 3 η ώρα και τα σχετικά.
0: Και νωρίς και 12 έγινε και 2 έγινε, αν θυμάσαι Γιώργο.
1: Ναι, τότε... και 10 ώρα το πρωί και 1 ώρα το μεσημέρι.
0: Λοιπόν, να κάνετε τη βόλτα σας σε ένα φάτι και μετά να έρθετε με όρεξη και να φωνάξετε να χειροκροτήσετε για το πρώτο αυτό παιχνίδι στην Super League μετά από 9 ολόκληρα χρόνια με έδρα του Καφτατζόγλου. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει ένα ρεκόρ φέτος ήδη δημιουργήσει η ομάδα μας ο Ηρακλής, ότι 6 αγώνες, ένα στο κυπέλο και 5 του πρωταθλήματος δεν αγωνίστηκε στην έδρα του. Αγωνίστηκε εκτός έδρα, στον Βόλο, στην Τρίπολη, στο Χαριλάο, στις Σέρες. Λοιπόν, 5 η ώρα. Την Κυριακή, όλοι για το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, στον οποίο έχουμε και μια έτσι, παράδοση ευνοϊκή και θα συνεχιστεί σε 12 αναμετρήσεις. Είναι η 13η αναμέτρηση αυτή. 8 νίκες, 3 ισοπαλίες και μια μόνο φορά κέρδισε η ομάδα της Λιβαδιάς.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είναι η εκπομπή «Εν είδα ούτε ουδέν είδα». Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε ένα σερδάν. Πρώτη εκπομπή είναι για την χρονιά αυτή. Και βέβαια λέω πώς περνάνε, Γιώργο, πώς περνάνε τα χρόνια. Πέρασαν 13 χρόνια. 13 χρόνια. Ελεονόρα Ρωσιάδου, υπεύθυνη των Ακαδημιών, 13ος χρόνος. Έχει υποσχεθεί άλλοτε και πέρσι και πρόπερσι ότι θα ανανεώνεται η συνεργασία της. Κρατάει το λόγο της. Ελεονόρα, καλησπέρα. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας κύριε Γιάννη, καλή σεζόν.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και ραδιοφωνική σε εσάς και αθλητική σε εμάς και σχολική για όλα τα παιδιά μας. Ναι. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας πάλι στον αέρα και πόσο περισσότερο που είναι η πρώτη εκπομπή για τη σεζόν για εσάς.
0: Στην πρώτη εκπομπή εκλεκτά στελέχη του Ηρακλή.
1: Ξεκινήσαμε με
0: ναι, τον κύριο Πανταζόπουλο, τώρα εσύ, μετά με το Βόλι των Γυναικών που είναι πέρσι πρωταθλήτρια. Λοιπόν, Ελεονόρα, βέβαια τώρα είναι δύσκολη ώρα, είσαι στην προπόνηση με πάρα πολλά παιδιά. Ακούω φωνές, το πιο ωραίο, το πιο ευχάριστο, το πιο χαρούμενο και για τα παιδιά και για όλους και για την κοινωνία μας, αυτά τα παιδικές φωνές.
1: Έτσι είναι όπως τα λέτε, είμαστε αυτή τη στιγμή στο βοηθητικό στάδιο στο Καφταζόγριο. Είναι μια ώρα αιχμής, έχουμε πάρα πολλά παιδιά. Πριν από λίγη ώρα ήταν και η ποδοσφαιρική ομάδα του Ηρακλή μέσα στο κεντρικό, έτσι λίγο από μακριά είχαμε την χαρά να τους παρακολουθήσουμε.
0: Ναι, έκανε την πρώτη προπόνηση. Πρώτη προπόνηση έκανε. Πάτησε το χορτάρι. Επιτέλους έτοιμο το χορτάρι.
1: Σωστά, λοιπόν. Επιτέλους, ναι. Ξεκίνησαμε κι εμείς δυναμικά, κάθε χρόνο και καλύτερα. Έχουμε πολλά παιδιά, τουλάχιστον στην Ακαδημία είναι μέχρι την έκτη δημοτικού, αλλά είναι πολύ σημαντικό και τα παιδιά που τελειώνουν το δημοτικό και πάνε στο γυμνάσιο που συνεχίζουν και στελεχώνουν τα προαγωνιστικά και μετέπειτα τα αγωνιστικά τμήματα. Είχαμε μια πολύ καλή χρονιά σαν στίβος, κάναμε το εντυπωσιακό οι αθλητές μας να κερδίσουν πανελλήνιο μετάλλιο σε όλες τις κυτάλες, σε όλα τα πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών. Είχαμε από K16, K18, K20, K23, ανδρών γυναικών. Παντού υπήρχε η Ηρακλή στο βάθος όλες τις κοιτάλες, που φαίνεται και το ομαδικό πνεύμα σαν ομάδα που έχουμε. Πέρα από το πόσο σημαντικό είναι γιατί φέρνουμε νέες διακρίσεις στο σύλλογο, είναι εξίσου σημαντικό γιατί και τα παιδιά μου οριδοτούνται και έχουν προνόμια στις σχολές που θέλουν να εισαχθούν. Έχουμε πάλι, είμαστε μια ομάδα προπονητών ενωμένη, δυνατή ενωμένη μεταξύ μας. Με πάθος για αυτό που κάνουμε. Έχουμε τον Γιώργο του Σερέφα σαν έφορο που μας βοηθάει πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει.
0: Για όλα, για όλα.
1: Έχουμε την Ντούλα που είναι στη γραμματεία, μας βοηθάει. Όλοι είμαστε πολύ καλά.
0: Θυμήθηκα ότι πριν δύο χρόνια, τώρα θυμήθηκα. Ξέρετε, κάποιες φορές έρχονται κάποιες στο μυαλό, κάποιες σκέψεις, κάτι από το παρελθόν. Έτσι είναι αυτοί. Εμείς που είμαστε κάποιες ηλικίες, μας έρχονται ξαφνικά. Ότι πριν δύο χρόνια στη γιορτή που έγινε, που ήταν την ετήσια γιορτή που γίνεται και την κοπή της πίτας, πόσο συγκινήθηκες βλέποντας μερικά παιδιά που ήταν στο αγωνιστικό τμήμα και τα οποία τα είχες από μικρά και έφτασαν μέχρι εκεί. Τη συγκίνηση που είχες σε εκείνη τη γιορτή.
1: Είναι πολύ σημαντικό για μένα το ότι γίνεται εξαιρετική δουλειά και στα παιδιά που φεύγουν από την Ακαδημία, από τους προπονητές που έχουμε, τα παιδιά που κέρδισαν τα πανελλήνια μετάλλια, επί το πλείστον είναι παιδιά που έχουν ξεκινήσει από τα νήπια στον Ηρακλή, έχουν χτίσει χαρακτήρα μέσα στον Ηρακλή και μέσα στο στίβο, έχουν κάνει τις παρέες τους, μεγαλώσαν εδώ μέσα, συνεχίζουν και είναι μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια να τα καμαρώνω και να τα βλέπω να παίρνουν και διακρίσεις. Βέβαια δεν είναι μόνο η διάκριση και μόνο που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν γαλουγηθεί μέσα στο γήπεδο και με τις αξίες του στίβου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο σύλλογος μας έχει αθλητικό και κοινωνικό χαρακτήρα.
0: Και οπότε τις αξίες που πρεσβεύει και τη φιλοσοφία που έχει ο Ηρακλής. Και δεν είναι, δεν είναι μόνο το αγωνιστικό. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό και γίνονται πάρα πολλά. Σε διάκοψα τώρα, συγγνώμη. Γίνονται πάρα πολλά στον σύλλογο, στον Γάμα Σίγμα. Και επίσης θα ήθελα να μου πεις και κάτι άλλο πριν συνεχίσεις εσύ για το κάμπ που από χρόνο σε χρόνο μεγαλώνει, γιγαντώνεται και αυτό βέβαια οφείλεται στη δουλειά που γίνεται το καλοκαίρι που γίνεται και όσους εμπλέκονται αυτό με αφοσίωση, με συνέπεια και με πολύ αγάπη.
1: Το κάμπ, τα ρεκόρ είναι για να σπάνε όπως λέμε εδώ στο Στίβο. Το Ήρα Κάμπ έκανε ρεκόρ σε όλα τα μεγέθη, θα μπορώ να πω, πόσο περισσότερες συμμετοχές. Πήγε πάρα πολύ καλά και τις 3 εβδομάδες που διήρκησε. Είναι σημαντικό, πέρα από ότι αυξήσαμε τον αριθμό των παιδιών, η ποιότητα του κάμπ διατηρήθηκε και αυξήθηκε, και όλα θα μπορούσα να πω. Είναι πολύ μεγάλη δύναμη που μας δίνουν όσοι άνθρωποι μας βοηθάνε με τις χορηγίες, γιατί ειδικά στο κομμάτι της διατροφής καλύπτουμε πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό. Είχαμε ανθρώπους που μας βοήθησαν όλες τις ημέρες και τους ευχαριστούμε. Πάλι υπήρχε και μια ομάδα υποστήριξης από πίσω, μπορεί να φαίνομαι εγώ στο ΚΑΜΠ, αλλά είναι οι προπονητές, η ομάδα από τα social, η επικοινωνία, όλοι όσοι βοήθησαν, η διοίκηση. Πήγε πάρα πολύ καλά το ΚΑΜΠ. Μας βοήθησε πάρα πολύ το ότι είχαμε και τα φουσκωτά, όπου έκαναν μια αναβάθμιση και αυτό, και τα φουσκωτά στην διοργάνωση που έχουμε. Ήταν μια πολύ πετυχημένη χρονιά. Χαίρομαι πάρα πολύ και κάθε χρόνο ο πήξης ανεβαίνει. Οπότε του χρόνου θα προσπαθήσουμε να είμαστε ακόμα καλύτεροι.
0: Πιο πάνω, λίγο πιο πάνω. Έτσι, λίγο
1: έτσι,
0: πιο πάνω.
1: Έτσι, ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα υπάρχουν κάποιες άλλες εκδηλώσεις. Αυτή είναι η πρώτη τελευταία ερώτηση. Η τελευταία θα είναι πολύ διαφορετική.
1: Ετοιμάζουμε κάποια πράγματα και με το κομμάτι της επικοινωνίας. Σήμερα είχαμε μια συνάντηση. Θέλουμε να οργανώσουμε μια χριστουγεννιάτικη γιορτή για όλα τα παιδιά όλων των ακαδημιών, όλων των τμήματων. Θέλω λίγο να, μια μικρή παρένθεση, ότι ήταν πολύ σημαντική και η προπόνηση που είχαμε στην παρουσίαση της φανέλας Εγγένεια Μπουτίκ στο μεγάλο πάρτι που είχαμε. Έγινε μια κοινή προπόνηση για όλες τις ακαδημίες. Γέμισαν οι χορτατζίδες από χαμόγελα παιδικά και φωνές.
0: Χαμόγελα όμως, χαμόγελα πάνε και στους γονείς όμως.
1: Έτσι,
0: τη χαρά που νιώθαν οι γονείς.
1: Γι' αυτό είναι σημαντικό ότι οι γονείς μας εμπιστεύονται και εξίσου σημαντικό ότι ο ένας φέρνει τον άλλον. Η καλύτερη διαφήμιση για μας είναι η εμπιστοσύνη που έχουν οι γονείς όλα αυτά τα χρόνια και έτσι αξανόμεθα κι εμείς. Η γιορτή λοιπόν που έρχεται είναι σίγουρα χριστουγεννιάτικη. Όλο και κάποιες δράσεις θα κάνουμε. Εμείς αστίβως ετοιμάζουμε να κάνουμε και τους καθιερωμένους μας αγώνες σαν ακαδημίες. Όλα είναι υπό έλεγχο, θεωρώ.
0: Μάλιστα. Επειδή γνωρίζω πολύ καλά ότι επίσης εσύ ασχολείσαι και παρακολουθείς και γνωρίζεις και άλλα αθλήματα και είσαι ειδική και στο ποδόσφαιρο και παρακολουθείς μεγάλες διοργανώσεις και όχι μόνο εντός συνόρων.
1: Είχα τη τύχη να βρεθώ το Σαββατοκύριακο και να παρακολουθήσω τον αγώνα
0: της
1: Ισπανίας με την Τσεχία. Σίγουρα σε προσωπικό επίπεδο ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, αλλά δεν κρύβω ότι όπου πάω προσπαθώ να παίρνω και ιδέες τις οποίες θα καταφέρουμε να τις ενσωματώσουμε και να εξελιχθούμε κι εμείς, είτε στα τμήμα Στίβου είτε γενικότερα να βοηθήσουμε όλο το σύλλογο. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία το να παρακολουθείς την Εθνική Ισπανία.
0: Είχε κόσμο, αλλά ήταν αυτό που μου είπες και εκτός αέρα, ότι ήταν πραγματικά και έτσι πρέπει να το νιώθουμε τον αθλητισμό, μια γιορτή.
1: Ήταν μια γιορτή, πραγματικά ήταν πολύ υπέροχο το κλίμα, όλη η πόλη γιόρταζε, όλες οι ηλικίες μέσα στο γήπεδο, πολύ ατμόσφαιρα ειρηνική θα έλεγα, ένα πολύ ευαγωνίζεσθε κλίμα. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Τώρα την Κυριακή θα πάμε στον Ηρακλή.
0: Εννοείται, την Κυριακή όλοι εκεί. 5 η ώρα, το λέω, είναι νωρίς να μην ξεχαστούν μερικοί. 5 η ώρα είναι μια καλή ώρα για να παρακολουθήσουμε την ομάδα η οποία επιστρέφει μετά από 9 χρόνια, επέστρεψε μετά από 9 χρόνια και είναι και το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, γιατί όπως είπαμε και πριν από λίγο, Λεωνόρα, έχει ένα ρεκόρ ο Ηρακλής, 6 αγώνες φέτος μακριά από το γήπεδό του. 5 για το πρωτάθλημα και 1 για το κύπελλο. Σε ευχαριστώ.
1: Έχουμε περάσει τόσα πολλά. Σε 6 αγώνες
0: θα κολλήσουμε. Σωστά. Και όπως είπα, πέρασε και για αυτό το είπαμε στην αρχή, πέρασε πολλά, αλλά δεν λύγησε ποτέ και παραμένει εδώ ο Ηρακλής, χάρη και τη στήριξη βέβαια και του κόσμου που τον αγαπάει και ελπίζουμε την Κυριακή να δώσει όλους το παρόν, όλοι οι φίλοι του Ηρακλή και να στηρίξουν την ομάδα, να χειροκροτήσουν για να πάρει την πρώτη εντός έδρας νίκη μετά από 9 χρόνια στη Super League. Θα τα πούμε και από κοντά. Τώρα συνεχίζεται η προπόνηση. Οι φωνές έτσι ακούγονται πολύ ευχάριστα και σε εμάς εδώ στο στούντιο. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελεονόρα. Καλή συνέχεια και καλή χρονιά και εσένα.
1: Καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Γιάννη. Καλή σεζόν. Γεια σας.

Είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι η εκπομπή δεν θα έχει θέματα από την ΠΑΕ, από την μεγάλη ομάδα, από την επαγγελματική ομάδα. Θα ήθελαμε να πούμε κάτι άλλο, ότι ο Νίκος Πορτολίδης δεν είναι πλέον στο team των Ακαδημιών, ως υπεύθυνος των Ακαδημιών. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια για τον Ηρακλείο, άνθρωπος ο οποίος είχε τεράστια προσφορά ως ποδοσφαιριστής, με το ταλέντο, την προσωπικότητα, το ήθος του και την αγάπη του για την ομάδα, και παρέμεινε μάλιστα σε δύσκολες εποχές όταν είχε προτάσεις από άλλες ομάδες, παρέμεινε πιστός στον Ηρακλή για να βοηθήσει την ομάδα του Ηρακλή. Και βέβαια και ως υπεύθυνος ακαδημιών, με τις γνώσεις και την οργανωτικότητα και τις ατέλειωτες ώρες δουλειάς, πράγματα που έκανε και τα οποία δεν γνωρίζουν κάποιοι, ατέλειωτες ώρες πραγματικά, και όπως είπαμε είναι μια τεράστια απώλεια. Και ας ελπίσουμε ότι η συνέχεια θα είναι μια καλή συνέχεια για τις ακαδημίες, γιατί εκεί χρειάζεται προσοχή. Υπενθυμίζοντας ότι K19, K17 και K15 αγωνίζονται κανονικά και στο πρωτάθλημα της Super League. Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε με την αθλήτρα. Έχει ένα πρόβλημα, γιατί κάποιος εδώ φρόντισε να κλείσει τον δρόμο και δεν μπορεί να περάσει. Και δεν θα είναι μόνο για τη Μαρία. Περιμένουμε τη Μαρία Οικονομίδου, η οποία προσπαθεί εδώ και ώρα να μπει μέσα στο πάρκινγκ και δεν μπορεί. Γιατί κάποιος άφησε το αυτοκίνητό του και εμποδίζει και έχει γίνει μια ουρά εδώ πέρα, χωρίς να σκέφτεται τους άλλους. Πολλές φορές το έχουμε αυτό, έτσι να κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας και όχι αν εμποδίζουμε ή όχι. Περιμένω λοιπόν τη Μαρία Οικονομίδου, διεθνή παίχτρια του Βόλε, που φέτος ανήκει στην ομάδα του Ηρακλή, καθώς επίσης και τον ούτε ο Γιάννης θα μπορέσει να μπει, και ο Γιάννης Πυλαλίδης είναι ο προπονητής της ομάδος handball, το handball που φέτος ενισχύθηκε και παρουσιάζεται στο μεγάλο φοβορή για άνοδο στην πρώτη κατηγορία, υπενθυμίζοντας βέβαια ότι πέρσι έφτασε να παίζει στα μπαράζ και τελικά δεν κατάφερε. Με 2-1 νίκες για τη Χάνθ ανέβηκε στην μεγάλη κατηγορία, πέστεψε μάλλον στη μεγάλη κατηγορία.

0: Λοιπόν, αφού κατάφερα να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια, το είπαμε προηγουμένως σε ένα αμάξι το οποίο μπήκε μπροστά. Αλλά η Μαρία δεν. Αυτά τα εμπόδια είναι πολύ εύκολα, έτσι. Έχει περάσει τόσα και τόσα εμπόδια, τόσε δυσκολίε. Μαρία Οικονομίδου, διεθνή παίκτρια που ήρθε φέτος στον Ηρακλή. Και θα ξεκινήσουμε. Σε ευχαριστώ για την παρουσία στην εκπομπή, στην πρώτη για την εκπομπή.
1: Λοιπόν, καλή αρχή.
0: Ευχαριστώ πολύ. Είπαμε, σήμερα φωνάζουμε προσωπικότητες στην πρώτη εκπομπή.
1: Okay. Με τιμάει, με τιμάει. Ευχαριστώ.
0: Και θα ξεκινήσω με τα δύσκολα. Σήμερα πόσο έχει ο μήνας? Έχει 7.
1: 7.
0: Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία και θα ήθελα να μου πεις αν είναι αξιοπρεπή εργασία εδώ μέσα στο Κατσάνιο, αν σε σέβονται, αν σε υπολογίζουν, αν είναι καλές οι συνθήκες, αν είναι εντάξει ο προπονητής, αν είναι εντάξει τα κορίτσια, όλα θα τα πεις.
1: Εννοείται. Όλα εντάξει είναι και πολύ παραπάνω από εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι έχω αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο αρκετά.
0: Και σε αρκετές ομάδες.
1: Και σε πολλές ομάδες, ναι. Και στο 16 εξωτερικό.
0: Νομίζω.
1: Νομίζω, ναι. Έχω χάσει το μέτρημα.
0: Ναι, 16 ομάδες. Δεν βάζω το Παναξιακό δύο φορές. Βάζω όσο ομάδες, 16 ομάδες, 16 ομάδες, 8 πόλεις.
1: Είναι από τις, ίσως και εγώ έχω μεγαλώσει, εντάξει, προφανώς, μετά από τόσα χρόνια. Είναι από τις ομάδες που υπάρχει εξαιρετικό κλίμα και έρχομαι και περνάω καλά. Με σέβονται σίγουρα και η διοίκηση και το staff και τα κορίτσια. Οπότε νομίζω ότι από το σεβασμό ξεκινάνε όλα.
0: Και ο σεβασμός δεν έχει μόνο σχέση με την ηλικία, Μαρία.
1: Νομίζω ότι, θα σας πω κάτι, ένας άνθρωπος που ξέρει να σέβεται, ξέρει να σέβεται οποιαδήποτε ηλικία. Ένας άνθρωπος που δεν ξέρει, δεν θα σε σεβαστεί ποτέ.
0: Ούτε τα άσημα μου μαλλιά.
1: Δεν έχω ακόμα εδώ.
0: Όχι, εσύ, καλά, εσύ είσαι μικρή.
1: Όχι, όχι.
0: Τα δεν τα λέω.
1: Νομίζω ότι έχει να κάνει με το χαρακτήρα ο σεβασμός και το πώς έχει μεγαλώσει ο καθένας. Δεν έχει σημασία.
0: Τις αρχές που έχει πάρει.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση, βέβαια, γνωρίζει και τι γινόταν πέρσι, που ήταν πραγματικά μια οικογένεια, οικογένεια που. Πώς έχει πει κάποιος, πώς είναι το κύτταρο του πολιτισμού η οικογένεια. Και με την ευρύτερη αλλά και την στενότερη έννοια. Για την ευρύτερη έννοια σε μια ομάδα. Πώς ήταν πέρσι το κλίμα. Και φαντάζομαι, όπως μου είπες, είναι το ίδιο και φέτος. Και σας είδα, συγγνώμη που σε διακόπτω, πήρα φορά τώρα εγώ.
1: Ναι.
0: Όταν ήρθατε στην έκθεση στο περίπτωτο της ΠΑΕ, τον τρόπο με τον οποίο έτσι γελούσατε, τις φωτογραφίες, πήραζε μία την άλλη.
1: Θα σας πω, αυτό που είδατε εκεί, αυτό είναι και εδώ. Mm. Και είναι και ο λόγος που όλες οι ομάδες δυσκολεύονται αναπεριόδους. Δηλαδή, η περίοδος της προετοιμασίας είναι από τις πιο δύσκολες. Παρ' όλα αυτά, σε εμάς πέρασε με ένα πολύ ωραίο κλίμα. Θεωρώ ότι το κλίμα που είδατε εκεί υπάρχει και εδώ πέρα. Δηλαδή, αυτή η χαρά, τα χαμόγελα, είναι παιδιά που έχουν πολύ όρεξη, οπότε είναι πολύ βασικό. Ρολάρει όλη η κατάσταση, πολύ φυσικά.
0: Ναι, πολύ καλό αυτό. Και με τον coach, αν το έλεγα και πέρσι.
1: Είναι φανταστικός ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ήρεμος. Τουλάχιστον αυτό που φαίνεται και περνάει στην ομάδα.
0: Και στους αγώνες, τον έχω παρακολουθήσει πέρσι, αλλά μου λέει από μέσα μου, ξέρω.
1: Ακριβώς. Αυτό όμως κάνει και έναν προπονητή. Γιατί και εγώ μπορεί να βαράω 190 παλμούς, αλλά ο διπλανός μου για να νιώσει ασφάλεια, εγώ πρέπει να είμαι ήρεμη εκείνη την ώρα. Οπότε αυτό μαθαίνεται με τα χρόνια και την εμπειρία.
0: Ναι.
1: Άρα είναι πολύ σημαντικό. Και ο Γιάννης και ο Παναγιώτης είναι έτσι.
0: Βέβαια για τον coach, για πέρσι έλεγα να έρθει στην Α2, είναι πολυτέλεια. Γιάννη Τσαϊρέλη στην Α2.
1: Φυσικά.
0: Αλλά τελικά οδήγησε την ομάδα.
1: Μα και γι' αυτό υπήρχε ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό υπάρχει και ο Γιάννης φέτος. Όταν έχεις κάποιους στόχους, πρέπει να έχεις αντίστοιχα αθλητές και staff. Δεν μπορείς να συνεχίσεις τους ίδιους στόχους με το ίδιο staff.
0: Ναι. Πάντα φαντάζομαι με αυτό που είπες προηγουμένως και για το σεβασμό, ότι ο ρόλος θα είναι πολυσχηδής, δηλαδή πολύπλευρος μέσα στην ομάδα, ότι με τις εμπειρίες και τις παραστάσεις που έχεις όλο αυτό το χρόνο και με εθνική ομάδα αλλά και σε. Ελλάδα, εξωτερικό, Ισραήλ, Ιταλία, Ουγγαρία, σε αυτές τις ομάδες, ότι θα βοηθάς τις νεότερες, θα δίνεις συμβουλές, και γιατί αυτό που λέμε τα καλά αποδίδια και στα αποδίδια, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Αυτό το λέω πολλές φορές για
1: εμένα
0: την εμπειρία
1: που έχω. Είναι
0: χαρά
1: μου. Γενικά και μέσα στο γήπεδο και στα αποδυτήρια είναι ωραίο να δείχνεις το σωστό δρόμο για τους νέους αθλητές. Εμένα είναι χαρά μου που έρχονται νέα παιδιά. Έτσι όπως είναι ειδικά η κατάσταση τώρα με τους ξένους, την ξέρετε την ξενομανία, δεν χρειάζεται να αναφερθώ. Γίναν 4, γίναν 5, θα γίνουν 6, θα γίνουν 1013. Για μένα είναι τιμή και χαρά ο Έλληνας, γιατί ο Έλληνας τιμωνάει τη φανέλα που θα παίζει, γιατί είναι από εδώ. Δεν υφίσταται ελληνικό πρωτάθλημα χωρίς Έλληνες. Οπότε, όσο μπορώ να τους βοηθήσω, ό,τι μπορώ να τους δώσω για το μετά τους, για μένα είναι χαρά και στα αποδυτήρια, για να είναι καλύτεροι άνθρωποι και στο γήπεδο.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες.
1: Εννοείται.
0: Επομένως, όπως είπα, πολύ σωστά, πολύ σχεδίσει ο ρόλος σου φέτος στην ομάδα. Και ο στόχος, έτσι, το πήχη τον ανεβάζουμε κάθε χρόνο.
1: Εντάξει, δεν ήρθαμε εδώ να παίξουμε μήλα.
0: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά δεν ήρθα να παίξω μήλα, ήρθα εδώ πέρα. Η πορεία μου έχει δείξει ότι ούτε τα πολύ μεγάλα λόγια, ούτε αυτά είναι φούσκα. Εγώ ήρθα ξεκάθαρα εδώ για ένα στόχο που είναι η άνοδος και για να είναι όσο το καλύτερο εύκολο μπορεί να γίνει, γιατί είναι ένα πρωτάθλημα και κάθε αγωνιστική είναι ξεχωριστή. Αλλά εγώ ήρθα εδώ για να μιλήσουμε σε λίγους μήνες από την Α1. Για να δω την ομάδα της πόλης μου να είναι ξανά πίσω. Έχω ζήσει τον Ηρακλή σε πολύ καλά χρόνια. Μάλιστα ο κύριος Βαγγέλης με θυμάται από μωρό την συνδίκηση, ναι.
0: Και... Μαγιάς Μπεμπέργλου, τεράστια προσφορά. Ιστορία του Ηρακλή, ναι, στο
1: μέλλον. Ναι, είναι ιστορία. Και πραγματικά, ξέρετε κάτι, η ιστορία σε όλα τα πράγματα είναι αυτό που μένει. Δηλαδή, η ιστορία μιας ομάδας, δεν θα θυμάται κανείς ότι η Οικονομίδου ανέβασε, αλλά η ομάδα θα είναι στην Α1. Για μένα αυτό είναι υπεραρκετό. Και μακάρι, σας είπα, μετά, στην τελευταία εκπομπή λοιπόν πότε σταματάτε να μιλάμε από Α1.
0: Α1 θα μιλάμε. Το είχα πει και στην αρχή πέρσι με τον coach.
1: Ωραία.
0: Στην αρχή και τελικά έγινε και μιλήσαμε και στο τέλος πάλι.
1: Αυτό.
0: Και με την περσινή αρχηγό, την...
1: κυρία Δρακουλίδου.
0: Την κυρία Δρακουλίδου, ναι. Γιατί είναι και...
1: Έχουμε
0: και
1: άλλη.
0: Και την Ανιψιά.
1: Ναι, έχουμε και
0: εγώ επειδή γνώρισα... Εσύ είσαι μικρό παιδί. Τη μαμά Δρακουλίδου.
1: Εντάξει, φιλαθλητικό. Εννοείται.
0: Φιλαθλητικό και τη φωνάζω τώρα Δρακουλίδου. Πολλές φορές τη φώναξα Δρακουλίδου και γύρισε. Λέει γυρίζει και στο Δρακουλίδου. Μάλιστα. Τώρα τι έχει σήμερα το πρόγραμμα, προπονήσεις.
1: Σήμερα το πρόγραμμα πέρα από τον Τζακωμό στο πάρκινγκ για να προλάβουμε να έρθουμε εδώ πέρα. Γιατί συμβαίνουν και αυτά.
0: Ναι.
1: Σήμερα έχουμε προπόνηση κανονικά. Έχουμε ένα πολύ ωραίο τουρνουά το Σαββατοκύριακο. Μπορεί να έρθει ο κόσμος, τα παιδιά όλοι να παρακολουθήσουν. Έχουμε ένα αγώνα το Σάββατο 8 η ώρα με τον Περσέα. Και θεωρώ
0: εδώ
1: ότι...
0: στο
1: Κατζάνιο. Και θεωρώ ότι την επόμενη μέρα είναι ημιτελικός τελικός. Θεωρώ πως θα παίξουμε στον τελικό αν όλα πάνε καλά. Πάλι 8 η ώρα. Είναι ωραίο να γεμίζουν τα γήπεδα. Μακάρι να έχουμε σιγά σιγά κόσμο.
0: Ναι, και ο κόσμος βέβαια του Ηρακλή αγαπάει το βόλεϊ και θέλει τις επιτυχίες. Στήριξε πέρσι την ομάδα και το ανδρικό και το γενικό. Το ανδρικό δεν το κατάφερε. Ελπίσαμε και το ανδρικό να πάει καλά.
1: Εννοείται, ναι. Οποιοδήποτε τμήμα και πάει καλά, να πάει καλά. Ναι.
0: Γιατί και το handball φέτος είναι το μεγάλο φοβορή. Ναι, ναι. Το ποδόσφαιρο ξεκινάει
1: και πόλο,
0: με την προοπτική.
1: Και...
0: Το πόλο υπάρχει.
1: Όλα
0: μέχρι
1: να πάνε
0: και
1: καλά.
0: Ράγκμπι υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολλά, πολλά τμήματα που υπάρχουν. Πρόσφατα ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ έκανε μια δήλωση για το επαγγελματικό βόλεϊ στα κορίτσια, στις γυναίκες, και το είναι θέμα λίπου, συζητήθηκε με τον κύριο Βρούτσι, δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Εντάξει,
0: είναι...
1: το συζητάμε πολλά χρόνια αυτό.
0: Ναι, αυτή,
1: τα πρόσωπα αυτή, αλλάζουν
0: κρατάει,
1: μόνο.
0: Ναι, τα πρόσωπα.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι γενικά, εγώ δεν χαϊδεύω αυτιά, δηλαδή ό,τι με ρωτάς να ξέρεις, θα απαντήσω με την άποψή μου.
0: Βέβαια,
1: θεωρώ ότι... Όλο αυτό είναι...
0: Και σε τέτοιες περιόδους αυτές οι δηλώσεις...
1: Ναι, είναι μια... Όχι, επιμένω πάρα πολύ στην άποψή μου ότι αν θέλανε πραγματικά
0: θα
1: μπορούσε να βρεθεί κοινή γραμμή και να γίνει. Πώς θέλουν τους 5-6 ξένους και θα περάσουν...
0: Και τους αυξήσανε πέρσι...
1: Με ένα... Σε κλάσματα δευτερολέπτου θεωρείται σε σχέση με τα ένσημα που αργούν, ναι, και ναι, το έχουμε κάνει οδύσσια. Θεωρώ ότι πρέπει απλά να καταλάβουν ότι δεν θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό χωρίς την ασφάλιση των παικτριών. Και χωρίς να είναι επαγγελματικό. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Πρέπει να πρεσβεύουμε τα ιδανικά. Ο αθλητισμός είναι εδώ για όλα τα πράγματα. Δεν είναι εδώ μόνο για να χτυπάμε μια μπάλα.
0: Ο αθλητισμός σημαίνει πολλά.
1: Αθλητισμός είναι από την αρχαία Ελλάδα υπάρχει ο αθλητισμός. Δηλαδή είναι απίστευτο. Και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε να κάνουμε.
0: Όταν θέλουν όμως κάτι, δίνουν υποσχέσεις.
1: Μοιράζουν υποσχέσεις.
0: Ναι. Μοιράζουν υποσχέσεις. Και βέβαια έχει την εμπειρία της Ιταλίας, για παράδειγμα, που εκεί είναι το βόλεϊ.
1: Θα σας πω, εγώ έχω και εμπειρία. Υπήρχαν ένσημα στο εξωτερικό, υπάρχουν κανονικά, υπάρχει ασφάλεια. Όπως και κάποιες, χωρίς να αναφέρω, κάποιες χρονιές υπάρχουν κάποιες ομάδες που θέλουν να βοηθήσουν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είτε με κάποια αυτασφάλιση, είτε οτιδήποτε άλλο. Όπως και να έχει, πρέπει να γίνει νόμιμο τελείως.
0: Για όλες τις ομάδες.
1: Για όλες τις ομάδες και για όλους τους παίκτες. Εγώ, γιατί μου έχει τύχει ομάδα να χαλάω 8 ώρες τη μέρα. Να πάω, να έρθω στο γήπεδο, να κάνω αποθεραπεία. Τι, με τις 8 ώρες τη μέρα τι είμαι? Είμαι επαγγελματίας ή χομπίστας?
0: Αυτό χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Είναι απαραίτητο.
1: Συν τις 2 ώρες το βράδυ που δεν μπορώ να κοιμηθώ από τους πόνους άμα έχουμε κάνει παιχνίδι 3-2.
0: Εντάξει. 3-2 φέτος, με 3-0 φέτος.
1: Φέτος ναι, αλλά έχω παίξει πολλά 3-2.
0: Καλά.
1: Τι να κάνουμε.
0: 13 χρόνια ήταν από την πρώτη φορά που έφυγες, είδα.
1: Από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι. Γύρισες βέβαια ενδιάμεσα.
1: Γύρισα
0: για μια
1: χρονιά,
0: για
1: στο ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πιέστηκα πάρα πολύ ψυχολογικά με το εξωτερικό. Ήταν πολύ δύσκολη περίοδος για μένα. Εσείς βλέπετε τον αθλητή στο γήπεδο, αλλά δεν ξέρετε πώς περνάει και τι κάνει. Πώς το νιώθει εκείνος. Είναι πολύ σημαντικό. Συνολικά νομίζω παίζω 20 χρόνια, 21, με αυτά άλλα 15-16 εθνική ομάδα και 13 χρόνια λείπω από την πόλη μου.
0: Ναι, και γύρισες τώρα. Ναι. Αυτό το φεύγεις, πέρασε από διάφορες πόλεις, είναι κάτι που το ήθελες, ανανεώνεσαι, θέλεις να γνωρίσεις κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική φιλοσοφία, γιατί κάθε πόλη και εντός Ελλάδος έχει διαφορετική αντίληψη για το άθλημα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ όταν ξεκίνησα να παίζω, για να στα πω από την αρχή, ξεκίνησα γιατί μου αρέσει το άθλημα. Ακόμα είμαι 34 και ακόμα νιώθω σαν 20 χρονών όταν πιάνω την μπάλα. Εγώ ξεκίνησα...
0: Μα φαίνεσαι για 20.
1: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ξεκίνησα γιατί μου άρεσε αυτό που κάνω και με πήγε μόνο του. Δηλαδή, ήρθε η πρόταση Παναθηναϊκό, ναι. Ήρθε η πρόταση ΑΕΚ, μου άρεσε.
0: Ολυμπιακό.
1: Ήρθε Ολυμπιακός, ήρθε η Ιταλία, ναι. Δεν δίστασα να το δοκιμάσω και δεν το μετάνιωσα και ποτέ. Ίσως μετάνιωσα την επιστροφή μου στην Ελλάδα με όλα αυτά που γίνονται με τους ξένους. Γιατί από εκεί που είσαι ο καλός ξένος στο εξωτερικό, εδώ είσαι ένα Ελληνόπουλο απλό. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι.
0: Όχι. Σωστά.
1: Εκεί ήμουν η Οικονομίδου, εδώ έγινε η Μαρία.
0: Μάλιστα. Μαρία, να πω πάλι κάτι που είπε ένα σοφός. Πολύ τα διαβάζω αυτά και θα μου μείνω στο τέλος.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και εγώ διαβάζω.
0: Χρήμα μπορείς να βρεις, χρόνο όμως όχι. Ό,τι και να κάνεις. Και επειδή καθυστεύσεις και πάρα πολύ, θα θέλω να πούμε κι άλλα, αλλά μας πιέζει ο χρόνος.
1: Εντάξει, εννοείται.
0: Και μετά από 2-3 αγωνιστικές θα τα ξαναπούμε, να αφιερώσουμε.
1: Νικηφόρες, σύγχρονα... ελπίζω.
0: Ας το ελπίζω. Νικηφόρες. Νικηφόρες. Πανηγυρίζουμε από τώρα, ναι. Να τα ξαναπούμε και με περισσότερο
1: εννοείται,
0: χρόνο.
1: Εννοείται, θα χαρώ πολύ και να έχουμε περισσότερο να πούμε και πάνω στην ομάδα.
0: Ναι, στην ομάδα. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τον coach εδώ. Γιατί ξεκινάει και
1: θα
0: το πρωτάθλημα. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία.
1: Εγώ
0: καλή χρονιά,
1: εύχομαι. Να είστε καλά, με υγεία σε όλους και σε όλα τα τμήματα.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο χρόνος κυλάει, τρέχουμε γρήγορα. Το handball, όπως είπαμε, είναι το μεγάλο φαβόρι φέτος, η ομάδα του handball για άνοδο στην μεγάλη κατηγορία. Δίπλα μου είναι ένας άνθρωπος, τον οποίο τώρα τελευταία τον αγαπάω πιο πολύ, γιατί όταν του ζήτησα να βγάλω φωτογραφία, μου λέει να καθίσουμε και να βγάλω φωτογραφία, γιατί αλλιώς δεν θα φαινόμουν εγώ. Γιάννης Πιλαλίδης, ο προπονητής της ομάδας handball. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Έτσι θα βγαίνουμε φωτογραφία πάντα.
1: Για αλήθεια, να βγαίνω και φωτογραφίες, ξέρεις. Δύο έχω βγει και δύο με σένα.
0: Και ναι, τις αποφεύγεις. Αλλά θα πάει καλά η χρονιά και νομίζω ότι η προετοιμασία είναι, συνεχίζεται, φτάνει προς το τέλος της, έτσι. Η προετοιμασία, ξεκινούν αγώνες, έτσι, ένα σχόλιο για την προετοιμασία και για τις κινήσεις που έγιναν σε κάθε περίοδο το καλοκαίρι, γίνονται προς τα αφαιρέσεις.
1: Ουσιαστικά είμαστε στην 7η εβδομάδα, είναι η εβδομάδα που ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Τα παιδιά έχουν δουλέψει πάρα πολύ καλά. Να πούμε βασικά ότι έγινε μια πολύ καλή προσπάθεια στη μεταγραφική περίοδο και η ομάδα ενισχύθηκε. Έχουμε δημιουργήσει ένα σύνολο το οποίο είναι αρκετά ποιοτικό, είναι γεμάτο σε όλες τις θέσεις. Βαδίζουμε με βάση το σχεδιασμό που είχε γίνει πριν 2 χρόνια, ότι η ομάδα το δεύτερο χρόνο θα είναι πιο γεμάτη, θα είναι πιο πλήρης.
0: Και στην ουσία, συγγνώμη που διακόπτω, μια ομάδα καινούργια. Έτσι,
1: ναι, σαν τμήμα σίγουρα είναι καινούργιο το τμήμα. Έγινε η προσπάθεια την προηγούμενη χρονιά που μας έφτασε ουσιαστικά ένα βήμα από την άνοδο. Με εφαλτήριο την όλη αυτή προσπάθεια που έγινε, έγινε και το ξεκίνημα αυτής της χρονιάς. Όλα κυλήσαν ομαλά σχετικά με την προετοιμασία. Είχαμε τις ατυχίες μας που είναι μέσα στο αθλητισμό αυτά και έχουμε μάθει να τα
0: Και είχε αρκετές. Στο τέλος, εκεί που έπρεπε να είναι όλοι υγιείς. Γι' αυτό είπε και η Μαρία προηγουμένως, υγεία πάνω απ' όλα για έναν αθλητή.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το απαραίτητο. Και για μας η φετινή χρονιά, αν πούμε ότι ο ανταγωνισμός μας είναι, ο πιο μεγάλος μας ανταγωνιστής είναι να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς και να λειτουργούμε καλά σαν ομάδα. Γιατί αν είμαστε όλοι μέσα στο γήπεδο και είμαστε ουσιαστικά μέσα στο γήπεδο, πραγματικά θεωρώ ότι είμαστε ξεκάθαρα και το φαβορί για την άνοδο, και με τον τρόπο που δουλεύουμε και με τα παιδιά τα οποία έχουμε μέσα στην ομάδα αυτή τη χρονιά.
0: Ήρθαν και κάποιοι καινούργοι, έγιναν και κάποιες ανανεώσεις, έτσι.
1: Ναι. Ο τρόπος που λειτουργήσαμε για μένα προσωπικά ήταν ότι διεκδικήσαμε να πλαισιωθούμε με κάποιους παίκτες οι οποίοι δεν θα είναι μόνο παίκτες που θα μας θα συμβάλλουν στην άνοδο του τμήματος στην πρώτη κατηγορία, αλλά θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και ένα σύνολο, ένα ρόστερ με μια βάση για την επόμενη χρονιά. Και σε ένα μεγάλο βαθμό οι αθλητές οι οποίοι έχουν αποκτηθεί έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, είτε την εμπειρία είτε το ταλέντο, για να είναι και του χρόνου καλώς εγώ των πραγμάτων με την άνοδο της ομάδας να είναι και στο σύνολο που θα πλαισιώσει την ομάδα στην ΑΕΛ.
0: Δηλαδή να παραμείνει ο κορμός, αυτό λες, αν κατάλαβα.
1: Σίγουρα
0: καλά,
1: σε ένα μεγάλο βαθμό. Ναι. Μετά από εκεί πέρα είναι στην ευχέρεια και στη δουλειά που κάνουν τα παιδιά σε ατομικό επίπεδο το κατά πόσο θα μπορέσουν να
0: σταθούν
1: στην κατηγορία. Έχουμε και αρκετά παιδιά νέα, έχουμε παιδιά τα οποία έχουν προοπτική.
0: Είναι και θα το δείξουν μέσα στην διάρκεια της χρονιάς. Και τώρα το πρώτο παιχνίδι είναι εντός έδρας.
1: Το πρώτο παιχνίδι είναι εντός έδρας, είναι με τον ΑΟ Ιωαννίνων. Είναι νεοφώτιστη ομάδα στην
0: κατηγορία.
1: Μια ιστορική ομάδα με πολλή δουλειά στην ανάπτυξη κατά κύριο λόγο. Έχει βγάλει αρκετούς αθλητές.
0: Πότε είναι το παιχνίδι?
1: Το παιχνίδι θα είναι την Κυριακή. Θα είναι στις 1 η ώρα. Έγινε λίγο ένας αγώνας από τους ανθρώπους του τμήματος, έτσι ώστε το παιχνίδι να είναι 1 η ώρα, γιατί αρχικά ήταν ορισμένο στις 3.30. Ναι, και ήταν πάρα πολύ κοντά στο
0: ποδόσφαιρο.
1: Και έγινε ένας αγώνας δρόμου που ανεπίσημα έχουμε πάρει το OK. Αύριο θα έχουμε και επίσημα εγγράφο την αλλαγή της ώρας, που θα είναι 1 η ώρα.
0: Ναι, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί πέρσι, όσο περνούσαν οι αγωνιστές και έβλεπαν την προσπάθεια, τα αποτελέσματα, το τι γινόταν στην ομάδα, όλο και περισσότερο κόσμο και φίλοι του Ηρακλή ερχόταν και στήριξαν την ομάδα.
1: Ναι, Ναι, για μένα το είπα και στην πρώτη συνάντηση ότι το κέρδος της περσινής χρονιάς ουσιαστικά είναι ότι βάλαμε τον Ηρακλή στο handball. Ήμασταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί και διεκδικήσαμε να είμαστε ψηλά, αλλά καταφέραμε να έχουμε και να κερδίσουμε και τον κόσμο του Ηρακλή και να το φέρουμε κοντά μας. Παραμένει ο στόχος μας εμείς, ο στόχος που έχουμε θέσει φέτος είναι ουσιαστικά είναι τρεις στόχοι. Είναι ο πρώτος να ανεβεί η ομάδα, είναι ξεκάθαρο στόχος και είναι μοναδικός στόχος. Ο δεύτερος είναι να δημιουργήσουμε ένα σύνολο το οποίο να, αυτό που σας είπα και προηγουμένως, να είναι ένα σύνολο ατόμων που θα πλαισιώσουν και την ομάδα στην Α1, οπότε να δουλέψουμε στα πρότυπα και στα στάνταρ της Α1. Και το τρίτο είναι να φέρουμε ακόμα πιο πολύ κόσμο κοντά στο άθλημά μας. Είναι το μεγαλύτερο κέρδος, το λέω στα παιδιά, και αυτό θα το κερδίσουμε με τη δικιά μας την προσπάθεια, με τον αγώνα μας. Δεν μας χρωστάει κανείς κάτι.
0: Με την παρουσία, με τα αποτελέσματα και με την πορεία θα έχετε. Ελπίζω να μην υπάρχουν προβλήματα ενάψη του αγώνα της Κυριακής.
1: Μικροπροβλήματα
0: πάντα υπάρχουν. Ναι. Εντάξει, όταν ναι. σε περνιούνται, το θέμα είναι να μην
1: σοβαρά. Θα έχουμε κάποιες απουσίες, ναι. Γιατί έχουμε δύο σοβαρούς τραυματισμούς ήδη από το ξεκίνημα, από βασικά στελέχη. Είναι ο Γιάννης Οντάκαρης και ο Κωνσταντής Οκουκουμίσης. Αλλά...
0: Και πέρσι, δεν είναι ο Κωνσταντής, είχε και πέρσι, νομίζω.
1: Είχε κάποιο διάστημα, ναι. Τώρα έχει ένα οστικό ίδρυμα. Ο πιο σοβαρός τραυματισμός στην ουσία ήταν του Γιάννη του Ντάκαρη που έκανε και επέμβαση και θα είναι κάποιους μήνες εκτός. Okay, νομίζω ότι είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε σε μια πρεμιέρα που πάντα η πρεμιέρα έχει τη δυσκολία της. Είμαστε έτοιμοι πρώτα απ' όλα να κερδίσουμε και κατά δεύτερον να παίξουμε και όσο δυνατόν πιο όμορφο χάντμπολ να το ευχαριστηθεί και ο κόσμος.
0: Και βέβαια έχετε κοντά και, και στη στήριξη και τη διοίκηση.
1: Σίγουρα.
0: Και ιδιαίτερα κάποιου ανθρώπου που τρέχει.
1: Χωρίς τη στήριξη της διοίκησης δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ που είμαστε. Είναι αρχικά το ΔΣ του ΓΣ, εννοείται. Από εκεί και πέρα είναι και οι άνθρωποι που πλαισιώνουν την ομάδα με ψυχή της ομάδας και ορωματιστή όλο αυτό που γίνεται και πραγματικά με όλη την έννοια ψυχή όταν το λέω, γιατί είναι μια έκφραση την οποία χρησιμοποιούμε πολύ εύκολα, αλλά είναι ο Κώστας Μαναβής, ο οποίος αγαπάει παθολογικά, εγώ έτσι του λέω, και τον Ηρακλή και το Χάντμπολ και αυτός ο συνδυασμός βγάζει κάτι απίστευτο. Ναι.
0: Πριν από λίγο που υπήρχε μια καθυστέρηση, ένα πρόβλημα στο πάρκινγκ, δεν μπορούσε να περάσει η Μαρία Οικονομίδου και καθυστήρησαμε λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ακούσαμε λίγο περισσότερο μουσική. Βγαίνω έξω για να δω και έρχονταν. Ναι. Και μου λέει: Έρχεται ο προπονητής.
1: Ναι, ναι. Άρχισα,
0: ήταν ενημερωμένο, έτσι.
1: Είχε πάρει τηλέφωνο, μου λέει: Πού είσαι, λέω: Μόλις τώρα τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Και λέω: Βλέπω το μήνυμά σου, λέω, και τρέχω, λέω, γιατί δεν θα προλάβω. Λέω: Το Γιάννη, λέω, που περιμένει.
0: Μάλιστα. Ο χρόνος μας πιέζει, έγινε λίγο σήμερα έτσι, αυτό το πρόβλημα με το πάρκινγκ, λίγο έτσι, περιορίσει ο χρόνος, αλλά θα ελπίζω να τα ξαναπούμε. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Επιτυχία εύχομαι, δεν λέμε καλή, γιατί κανονικά η επιτυχία είναι επιτυχία, δεν είναι κακή επιτυχία. Έχουμε συνηθίσει όμως να λέμε καλή επιτυχία στο ξεκίνημα και βέβαια την στήριξη θα έχετε πάντα, αυτό είναι βέβαιο. Τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι ο κόσμος πάλι θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια και όπως είπε και η Μαρία προηγουμένως, άνοδο και στο τμήμα του βόλεϊ.
1: Θέλουμε φέτος, από ό,τι μαθαίνω και ακούω, θέλουμε 4 άνοδους στο τμήμα. Θέλουμε άνοδο στο handball, θα λέω

0: πόλη η δουλειά που γίνεται στη Βουτού Ηρακλή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πραγματικά.
1: Και η χαρά που δεν παίρνουν αυτό τη έλεγε τη χαρά μόνο τα παιδιά, παίρνουν και οι γονείς που βλέπουν τα παιδιά τους. Έτσι, να είναι και αυτά.
0: Εγώ μόνο προσωπικά στην Ελεονόρα στο Στίβο έχω στείλει 3 ή 4 παιδιά. Δηλαδή γνωστών, γιατί πραγματικά γίνεται πάρα πολύ ωραία δουλειά.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Φωτογραφία θα βγούμε άλλη φορά.
0: Στην άνοδο.
1: Στην άνοδο. Και όχι όρθι.
0: Πάντα καθιστή.
1: Πάντα καθιστή. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και απάτη λέξεις
1: καμένες μέσα στο σκοτάδι. Από εδώ ολοκληρώνεται και η πρώτη εκπομπή. Εν είδα ότι δεν είδα. Θα είμαστε μαζί, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, κάθε Τετάρτη από τις 6 με 7 με τα τμήματα, όλα τα τμήματα του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηρακλής και με το μπάσκετ. Ακολουθεί η εκπομπή Real Viona, Γιώργος και Ορφέας. Μείνετε εδώ, συντονισμένοι. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσετε αυτή την εκπομπή. Κάνουν πολύ σωστές αναλύσεις. Θα θέλαμε περισσότερο να μιλάνε και για τη United, έτσι, για να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα, να μας πούνε τι γίνεται. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε την άλλη Τετάρτη στις 6 ώρα από τον Γιώργο Μαρκάκο, που έχει την ευθύνη για τον ήχο, την επιμέλεια των ήχων και τις μουσικές επιλογές, και τον Γιάννη Δέλκο που ήταν στο μικρόφωνο. Καλό απόγευμα, γεια σας.

0: Εδώ είμαστε.
1: Hello!
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Στην Γριά, στην Αλβιώνα βασικά σκέτο. Καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος Αβενόπουλος. Δίπλα μου έχω τον Ορφέα τον Τσαφταρίδη.
0: Ακριβώς.
1: Και τον GM Κλασική Αξία στα DEX. Και σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα Γριά Αλβιώνα.
0: Επανερχόμαστε στους αγωνιστικούς ρυθμούς σιγά σιγά.
1: Δεν ήμασταν Εγγλέζοι ακριβώς την ώρα μας, αλλά υπήρχε πολύ ωραίος λόγος. Προηγήθηκε μια πολύ ωραία εκπομπή. Ακούσατε και διάφορα τμήματα του Ηρακλή. Όσοι είχατε την ευκαιρία, ακούσατε και τον κύριο Πανταζόπουλο να μιλάει για τα όσα έγιναν χθες.
0: Ναι, έδωσε απαντήσεις. Εντάξει, χρειαζόταν. Νομίζω ότι πολλά ακούστηκαν και
1: πολλά
0: από εδώ και από
1: ωραία,
0: εκεί.
1: Πολλά και ωραία.
0: Ναι, δεν αντέδρασε η ΚΑΕ κτλ. Οπότε ξεκαθαρίστηκε λίγο το τοπίο και από αυτού.
1: Και έχουμε να πούμε εμείς πάρα πολλά για ποδόσφαιρα βασικά. Να πούμε για το στοιχείο μας, γιατί εντάξει, τα παιδιά θα πούνε διάφορα στην εκπομπή, στο μακρινό rebound. Θα ακούσετε και φυσικά μπορείτε να ακούσετε και συνέχεια το τι υπόθηκε από τον κύριο Πανταζόπουλο. Εμείς θα ασχοληθούμε, στο πρώτο μέρος θα ασχοληθούμε κλασικά με τα της Αγγλίας, με την εθνική της Αγγλίας.
0: Λίγο Nations League.
1: Λίγο με τις εθνικές γενικά, λίγο Premier League, λίγο Championship, λίγο από όλα βασικά.
0: Έτσι, μετά λίγο Ηρακλή pre-game.
1: Και μετά εννοείται θα ασχοληθούμε και με τη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, η οποία επιστρέφει στο σπίτι της, άσχετα... Μερικές φορές το σπίτι μπορεί να μοιάζει λίγο αφιλόξενο, αλλά το σπίτι παραμένει σπίτι και είναι πάντα εκεί πέρα για να περιμένει τον Ηρακλή και τον κόσμο του. Πολλά και ωραία αυτή την εβδομάδα. Είχαμε και τον μπάσκετ, είχαμε την πρεμιέρα στο μπάσκετ. Μπορεί το αποτέλεσμα να μην ήταν τόσο θετικό, αλλά είδαμε τον κόσμο πολύ συσπηρωμένο όπως μας αρέσει εδώ πέρα στο Ιταρό. Είδαμε το γήπεδο να σφίζει πραγματικά. Είδαμε πολύ λίγα πράγματα τα οποία κάποιοι επέλεξαν να τα κρατήσουν και να τα κάνουν βούκινο, ας πούμε, στο Πανελλήνιο, θέλοντας να περάσουν μια άλλη εικόνα για το Ιβανόφιο.
0: Είδαμε και τα ωραία όμως.
1: Είδαμε τα πολύ ωραία που φυσικά αφορούν τη Χάιδο, η οποία αυτή κι αν έγινε viral, μπορώ να πω έτσι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μια τρομερή ιδέα.
0: Της Χάιδο. Ο πληθυντικός της Χάιδο πώς είναι.
1: Η Χάιδη.
0: Της Χάιδο. Οι δύο Χάιδο.
1: Οι δύο Χάιδες.
0: Κλέψαν την παράσταση.
1: Οι δύο Χάιδες που κλέψαν την παράσταση, λοιπόν. Μία τη Χάιδο την ήξερε όλος ο κόσμος ούτως ή άλλως. Δεν μιλάω για τους φίλους του Ηρακλή. Τώρα πλέον ξέρει και την άλλη τη Χάιδο. Ένα τρομερό κόνσεπτ, νομίζω. Πολλά συγχαρητήρια σε όποιον το σκέφτηκε, γιατί όχι μόνο δημιουργεί αυτή την φιγούρα η οποία θα συντροφεύει την ομάδα μπάσκετ, δημιουργεί και μια πάρα πολύ ωραία τιμή στο πρόσωπο της Χάιδο, που πραγματικά, της Χάιδους ίσως καλύτερο.
0: Γενική, ναι.
1: Ναι, που πραγματικά αξίζει σε ένα άτομο το οποίο έχει δώσει όλη του τη ζωή στον Ηρακλή. Μακάρι να γινόντουσαν όλοι αυτοί... που έχουν δώσει τη ζωή τους για αυτή την ομάδα να γινόντουσαν φιγούρες. Αλλά σε κάποιους δεν πάνε τα φώτα. Στη Χάιδο πάνε γιατί είναι star.
0: Αυτό.
1: Και
0: queen,
1: είναι
0: queen.
1: Η δικιά μας.
0: Και να
1: η
0: πούμε,
1: δικιά μας Βασίλισσα.
0: Να πούμε να μπείτε και στο Ιταρό να διαβάσετε το άρθρο του Γιώργου που είναι εξαιρετικό αφιέρωμα στη Χάιδο.
1: Ανέβηκε σήμερα ένα άρθρο το οποίο αφορούσε τόσο για τη Χάιδο όσο και για το τι συνέβη στο μπάσκετ, αλλά και για την επιστροφή της ομάδας του Κωνσταντζόγλου. Προσπάθησα λίγο να τα παντρέψω, γιατί η επικαιρότητα τρέχει και εμείς μπορεί καμιά φορά να μην έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε μέσω της εκπομπής. Ωραίο είναι να τα λέμε μέσω του κειμένου. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αφιέρωμα στο Γιωβάνοβιτς. Γενικά θα προσπαθήσω από μέρος μου. Εντάξει, ο Ορφέας έχει λιγότερο χρόνο να διαθέσει, αλήθεια είναι, αλλά είναι ταγμένος εδώ στην εκπομπή. Εγώ όσο μπορώ να γράφω κιόλας για να έχουμε και αυτή τη σχέση μαζί σας. Και ούτως ή άλλως ήταν και μια σχέση που είχαμε και από τη σελίδα. Οι περισσότεροι μας διαβάσετε, ποτέ δεν θα μας δείτε σε εκπομπή είτε σε podcast. Ο Ορφέας έχει κάνει μια μικρή προσπάθεια. Εμένα είναι η πρώτη μου φορά και νομίζω ότι το χαίρομαι εξίσου και το να γράφω, αλλά και το να είμαι παρέα μαζί με τον καλύτερο λαό του κόσμου. Από πού θα ξεκινήσουμε?
0: Ας πάμε από τις εθνικές, θα έλεγα.
1: Ας πάμε από τις εθνικές.
0: Να τελειώνουμε.
1: Τι έχεις δώσει για την εθνική Ελλάδα, θυμάσαι? Εγώ είχα δώσει, νομίζω, 1-1 με Ολλανδία και 0-2 ήττα. Για την Ελλάδα μιλάω.
0: Ναι. Έχω μαύρο σκοτάδι, δεν θυμάμαι τίποτα από τι είχα δώσει.
1: Εντάξει, το ένα, ας πούμε ότι τα πήγα.
0: Χι πρέπει να δώσα με Ολλανδούς.
1: Και με Γερμανούς.
0: Με Γερμανούς πρέπει να είχα δώσει να χάσουμε.
1: Και εγώ νομίζω ότι θα χάσουμε. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά μετά το δεύτερο ημίχρονο της Ελλάδας με την Ολλανδία, νομίζω ότι τα πράγματα όλοι πίστευαν ότι θα είναι πολύ πιο σκούρα με τη Γερμανία. Ήταν στο πρώτο ημίχρονο, όχι πιο σκούρα από ότι ήταν στο δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία που ήταν δύο επίπεδα παραπάνω από την εθνική. Αλλά έδειξαν χαρακτήρα οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς. Νομίζω ότι ήταν δύο καλές εμφανίσεις, ή μία μισή για την ακρίβεια, ή μία για την ακρίβεια, ένα ημίχρονο και ένα ημίχρονο. Και νομίζω ότι, εντάξει, πέρα από την προσπάθεια, πέρα από όλα αυτά που μας χαλάνε στην ΕΠΟ και δεν τα κρύβουμε, νομίζω ότι η προσπάθεια της εθνικής ομάδας σε αυτό το παράθυρο ήταν πολύ αξιόλογη. Και φυσικά από παντού πίσω κρύβεται μία γριά και μιλάμε για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Και νομίζω ότι μπορεί να πιστωθεί πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτή την. Όχι ακόμα, δεν θα τη χαρακτηρίζει επιτυχία, γιατί η επιτυχία θα είναι για την εθνική να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Από αυτό το πρόσωπο που δείχνει, που δείχνει ότι μπορεί να αναμετρηθεί με την ελίτ και νομίζω ότι.
0: Τις προσδοκίες που.
1: Σε σχέση με τα προκριματικά του Μουντιάλ που ήταν αποκαρδιωτική εικόνα κατά με, νομίζω ότι ήταν. Βέβαια, στα Nations League γινόμαστε πάντα πολύ καλοί, οπότε δεν ξέρω, θα κρατήσουμε
0: πάει το καλάθι.
1: Και θα δούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Εθνική Αγγλίας, είδαμε μια απίστευτη εμφάνιση με την Κροατία, 1-0-7. Απίστευτο.
0: Ένα τρελό σκορ που, εντάξει, αποτυπώνεται και από την πολύ κακή εμφάνιση των Κροατών.
1: Ναι, δηλαδή δεν πήγαν ποτέ στο γήπεδο οι Κροάτες. Νομίζω ότι για όποιον είδε έστω τα γκολ θα μπορούσε να καταλάβει το κλίμα του αγώνα. Ένα μισό άδειο γήπεδο, υπήρχαν μόνο γυναίκες και παιδιά, αν δεν κάνω λάθος. Δεν επιτρεπόντουσαν, δεν επιτρεπόταν να γεμίσει το γήπεδο με κόσμο. Μια Κροατία που δεν κατέβηκε ποτέ στο γήπεδο. Και μια
0: Έδινε
1: Αγγλία,
0: την μπάλα
1: και μια Αγγλία που απλά έκανε αυτό που έκανε, ας πούμε, με τη Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο του μικρού τελικού. Που μια ομάδα κατέβηκε να παίξει και η άλλη δεν κατέβηκε ποτέ να παίξει.
0: Ακριβώς.
1: Που μόνο αυτό μεταφράστηκε σε πολύ μεγαλύτερο σκορ, γιατί η Κροατία δεν μπόρεσε να αντιδράσει σε κανένα σημείο του αγώνα. Κάτι που ήρθε σε αντίθεση με σχέση με τη χθεσινή εικόνα της Κροατίας, που ήταν πάρα πολύ καλή εναντίον της Ισπανίας. Αλλά έχασε πάλι.
0: Έβγαλε αντίδραση.
1: Ωστόσο, εντάξει, δεν είναι εύκολο να κοντράρεις την Ισπανία. Νομίζω ότι έκαναν μια πολύ καλή προσπάθεια. Και σε ό,τι αφορά την Αγγλία, η Αγγλία κέρδισε άνετα την Τσεχία για άλλη μια φορά.
0: Να πούμε ότι επίσης η Αγγλία είναι μια ομάδα που σε αυτά τα μάτς συνήθως.
1: Το χειμώνα μια χαρά.
0: Λάμπει και το θέμα είναι στις διοργανώσεις τις μεγάλες. Τι γίνεται στα τελικά και όσο προχωράνε οι θεσμοί, δηλαδή στα προημιτελικά, στα ημιτελικά, σε αυτά τα μάτς που καίνε. Το έχουμε ξαναπεί ότι το ρόστερ της είναι από τα πιο πλήρη.
1: Αν δεν είναι.
0: Στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, στο παγκόσμιο.
1: Είναι από τα πέντε πιο πλήρη ρόστερ, νομίζω ότι.
0: Εύκολα.
1: Σίγουρα.
0: Και ακριβά.
1: Είναι στα 10, αν θέλει κάποιο να.
0: Από μένα αυτό που κρατάω, εντάξει, πέρα από το Γκέιν, ας πούμε, που συνεχίζει να σπάει τα κοντέρ, σίγουρα είναι ο Γκόρντον. Μια
1: και άλλο γκολ με κεφαλιά.
0: Πολύ καλή περίπτωση που αναδεικνύεται πλέον σε πρωταγωνιστικό ρόλο για τον Τούχελ και για την Αγγλία. Από την Εθνική Ελλάδος που λέγαμε πριν, αν κρατούσε έναν παίχτη θα ήταν ο Μαυροπάνος.
1: Δεν είναι τυχαίο, εννοείται, γιατί.
0: Που παίζει στην ομάδα σου.
1: Μεγαλύτερη ομάδα της Αγγλίας.
0: Ναι. Εντάξει, ήταν πραγματικά πολύ όρημες και μεστές όλες τις εμφανίσεις και στα τέσσερα παιχνίδια. Και
1: δεν ήθελε να βγει στο τέλος, εντάξει.
0: Ήταν βράχος, παιδιά, ναι.
1: Fun πολύ. Fact: η μπλούζα του Μαυροπάνου στο παιχνίδι με τη Millwall πωλήθηκε σχεδόν 100.000 σε δημοπρασία.
0: Όπα. Είναι ιστορικό παιχνίδι.
1: Κάποιος φίλος της West Ham θα την πήρε. Δεν νομίζω κάποιος φίλος της Millwall ή κάποιος φίλος του ποδοσφαίρου γενικά. Ένα τρομερό παιχνίδι, μια τρομερή συγκυρία που δεν τη σχολιάσαμε πάρα πολύ. Αλλά ο Μαυροπάνος πέτυχε το γκολ της ισοφάρωσης για μια West Ham που δεν κατέβηκε ποτέ στο πρώτο γήπεδο, στο πρώτο ημίχρονο με τη Millwall.
0: Θύμιζε λίγο Ελλάδα-Ολλανδία.
1: Θύμιζε εντελώς. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι πήγε το μυαλό μου εκεί πέρα. Νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερη η West Ham. Δικαίωσε την εικόνα, τον τίτλο του φαβορή. Δεν μπόρεσε να φτάσει στην ανατροπή. Αλλά ο Ντίνος ξεχωρίζει, η αλήθεια είναι. Και εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι δεν έχει φύγει από την West Ham, να σου πω την αλήθεια. Γιατί θέλω να είμαι ρεαλιστής. Ένας τέτοιος παίκτης με τέτοιες εμφανίσεις πέρσι δεν είναι εύκολο να τον κρατήσεις.
0: Σίγουρα.
1: Θα μου πεις έμεινε ο Μπόουεν. Δεν είναι το ίδιο. Είναι ένας παίκτης. Ο Μπόουεν είναι ο αρχηγός. Έχει άλλο, άλλο συναισθηματικό δεσμό. Ο Μαυροπάνος θα μπορούσε να βρει, νομίζω, ένα νέο σταθμό της καριέρας. Στην καριέρα του, μάλλον δεν βρήκε κάτι που να τον ικανοποιεί και γι' αυτό έμεινε εκεί.
0: Και ίσως λίγο υποδέαστερα πρωταθλήματα, βλέπει Γερμανία, βλέπει Γαλλία. Βλέπει
1: νομίζω στη Γερμανία θα πήγαινε και θα ήταν από τους καλύτερους αμυντικούς του πρωταθλήματος. Αν δεν ξέρω
0: αν κρίνουμε από τους υπόλοιπους.
1: Αλλά ναι, αυτό που θεωρούσα εγώ πολύ πιθανό να γυρίσει στη Στουτγκάρντ δεν έγινε. Καλό βέβαια για την West Ham, γιατί εντάξει, ξεχωρίζει και στην Championship.
0: Ναι, και θα βοηθήσει στο να επιστρέψει ακόμα πιο γρήγορα η ομάδα. Να πούμε ότι είναι δεύτερη στην Championship.
1: Είναι δεύτερη, είναι η Swansea στην κορυφή. Η West Ham είναι δεύτερη μαζί με τη Middlesbrough στους 15 βαθμούς. Και εντάξει, νομίζω ότι γενικά στο επόμενο παράθυρο, δηλαδή τον Νοέμβριο, θα έχουν αρχίσει να ξεχωρίζουν οι ομάδες, τουλάχιστον στην Championship. Mm-hmm. Και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα ήδη διαμορφώνονται λίγο οι να πω, όχι η βαθμολογία, αλλά
0: οι ισορροπίες
1: λίγο διαμορφώνονται, γιατί βλέπεις ποιες ομάδες πάνε καλά.
0: Ορίζονται τα γκρουπ σιγά σιγά.
1: Το ίδιο θα ισχύει και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, εμένα δεν θα μου φάνει περίεργο αν δούμε κάποιες ομάδες που να έχουν λίγο διαφορετικό πρόσωπο, γιατί ήταν πολύ μεγάλη διακοπή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ήταν αρκετή διακοπή
0: για
1: να δουλέψουν. Μεταγραφές γίνανε και θεωρώ ότι θα δούμε κάποια διαφορετικά πρόσωπα. Όχι τόσο σε αλλαγή προσώπων, αλλά σε αλλαγή αγωνιστικού πλάνου για αρκετές ομάδες, τόσο στην Αγγλία αλλά και στην Ελλάδα. Ένας τρομερός Harry Kane, μπορώ να πω, ότι 91 γκολ σε 125 εμφανίσεις. Μιλάμε για άφιαστα
0: πράγματα.
1: Ισοφάρισε τον Peter Shilton, το θρυλικό Peter Shilton σε εμφανίσεις. Και νομίζω ότι εντάξει, είναι μια κατηγορία μόνος του. Βέβαια, ο Μπέλιγχαμ είπε κάτι το οποίο είναι αρκετά συζητήσιμο.
0: Hot take.
1: Και θέλω την άποψή σου.
0: Πάμε.
1: Τον χαρακτήρισε ως τον κορυφαίο Άγγλο ποδοσφαιριστή ever.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Hot take
0: από τον Μπέλιγχαμ, αλλά.
1: Είναι και μικρός.
0: Ναι, αυτό και θέλει και να στηρίξει και το συμπαίκτη του.
1: Είναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Θεμητό.
1: Βέβαια, τώρα που λες για συμπαίκτες, ο Γκόρντον, όταν ρωτήθηκε για το ποιος, για το πόλ που βάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα ή ποιος αξίζει τη χρυσή μπάλα, ο Λαμίν ή ο Κέιν, απάντησε για τον υπέρ του Γιαμάλ.
0: Υπέρ του Γιαμάλ,
1: Οπότε εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Νομίζω ότι εντάξει.
0: Αντικειμενικό
1: είναι στην ειδησιογραφία πολλών ποδοσφαιριστών να στηρίζουν τους συμπαίκτες τους και να τους εκθιάζουν. Είναι ο Κέιν μια κατηγορία μόνος του, νομίζω.
0: Νομίζω ότι και εγώ θα συμφωνήσω και
1: στη μετά-σύρερ εποχή.
0: Μπαίνει στο debate σίγουρα, δηλαδή, για τον κορυφαίο.
1: Εγώ προσωπικά είχα μεγάλη καψούρα τον Ρούνεϊ. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν παίκτη.
0: Και εμένα ο Ρούνεϊ.
1: Αλλά νομίζω ότι ο Κέιν είναι σε ένα διαφορετικό επίπεδο σε ό,τι αφορά το all around παιχνίδι και συνολικά. Τώρα θα μου πει.
0: Δεν ξέρω αν μπορούμε να κρίνουμε για τους πολύ παλιούς τύπου Μπομπι Τσάλτον και τέτοια.
1: Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο δίκαιη σύγκριση είναι.
0: Αυτό, γιατί είναι άλλες εποχές. Άλλο άθλημα, ωριακά.
1: Λέγανε για τον Μπομπι Μουρ ότι ήταν ο καλύτερος αμυντικός. Εντάξει, μιλάμε για ένα πολύ πιο αργό ποδόσφαιρο. Γενικά, αυτές οι συγκρίσεις είναι λίγο ατυχείς και νομίζω ότι ειδικά με τον τρόπο που εξελίσσεται και η τεχνολογία που μπαίνει στο ποδόσφαιρο. Και με τον τρόπο που το ποδόσφαιρο εξελίσσεται μέσα από αυτές τις εξελίξεις, νομίζω ότι είναι λίγο άδικο να συγκρίνουμε εποχές, να συγκρίνουμε, ας πούμε, παίκτες του 80 με παίκτες σημερινούς.
0: Που συμβαίνουν, δηλαδή, και στο debate για τον καλύτερο παίκτη, ας πούμε.
1: Που είναι και πολύ.
0: Πολύ hot τώρα,
1: πολύ hot,
0: ναι, το Μέση Μαραντόνα, ας πούμε, Μέση Πελέ, ναι, και τα
1: πολύ,
0: λοιπά.
1: Πολλοί λένε τον Μαραντόνα, πολλοί λένε τον Πελέ. Εντάξει, εμείς τώρα με αυτά που έχουμε δει δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετική απάντηση. Συγγνώμη στους Κριστιάνο Ρονάλντο φανς.
0: Να πούμε ότι ο Γιώαν Ρος δεν κατάφερε τελικά να σταματήσει τον Λιονέλ και την
1: παρέα. Τον σταμάτησε την εθνική, δεν τον σταμάτησε γενικά.
0: Έπαιξε βασικός. Να πούμε και ότι δεν αναφέρθηκε καθόλου το ότι παίζει τον Ηρακλείο παίκτης Γιώαν Ρος στο κρατικό κανάλι.
1: Τη μετάδοση για το κρατικό κανάλι δεν αναφέρανε.
0: Δεν το γνωρίζανε, υποθέτω.
1: Περίμενα καρτερικά. Η αλήθεια είναι ότι κάθισα και το είδα το μάτς, νύχτησα.
0: Είδα
1: ένα πρώτο ημίχρονο, το οποίο τον Μπενίν μπήκε πολύ.
0: Στάθηκε πάξια.
1: Πολύ
0: έχασε
1: καλά.
0: Έχασε
1: ευκαιρίες. Ναι. Εντάξει, το δεύτερο ημίχρονο νομίζω φάνηκε η διαφορά ποιότητας. Ίσως έγινε και λίγο πιο εύκολο το έργο με το γρήγορο γκολ που πέτυχε η Αργεντινή. Και μετά από εκεί και πέρα μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό με τον Ρος. Δηλαδή, τουλάχιστον δεν θα μπορούσε κάποιος να δει πριν το μάτς ότι αν υπάρχει κάποια σύνδεση με την Ελλάδα. Δηλαδή, μου φαίνεται τρελό. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να πέρασε έξω από την Ελλάδα, να πήγε διακοπές. Αλλά δεν ξέρω, η ΕΡΤ. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας απογοητεύει, οπότε εντάξει,
0: συνηθισμένο.
1: Συνηθισμένο. Ο Ρος έκανε ένα καλό πρώτο ημίχρονο μαζί με τον Μπενίν. Ναι. Στο δεύτερο, εντάξει, τον πήρε λίγο η μπάλα του σκορ και η μπάλα του γηπέδου, νομίζω ότι.
0: Πάντως έζησε κάτι, έζησε κάτι σπουδαίο.
1: Βέβαια μπαίνουν αμφιβολίες σε σχέση με το αν θα είναι και σε τι βαθμό θα είναι έτοιμος και ξεκούραστος.
0: Και με ταξίδι τώρα υπερατλαντικό.
1: Υπερατλαντικό, πήγε προς την Αφρική.
0: 90 λεπτό όπως έπαιξε.
1: Βγήκε μια φήμη τόσο για το φιλικό της Μπουρκίνα Φάσο με την Αργεντινή, αλλά και με τον Μπενίν, ότι οι Αργεντινοί επίτηδες κλείνουν αυτά τα φιλικά για να τις βγαίνουν πιο φθηνά και ότι τους έκλεισαν πολύ φθηνές πτήσεις. Ότι ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ, ότι στο ξενοδοχείο δεν είχε, δεν είχε ζεστό νερό, είχε κρύο νερό και γενικά ότι υπήρχε ένα κλίμα αρνητικό ως προς τη διοργάνωση των δύο φιλικών.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά κοιτάξτε να δείτε, Αργεντίνη, σας στέλνουμε το ροζ για να το ταλαιπωρήσετε. Δηλαδή μπορούμε να σας στείλουμε πολλούς δύο, έχουμε μεγάλο ρόστερ, ο Μαντζάρι δεν φαίνεται να τους θέλει όλους.
0: Ναι, ο Ρος χρειάζεται αλήθεια.
1: Οπότε άμα θέλετε κάποιον να κλείσετε φιλικό θα μας πείτε και θα κανονίσουμε, ξέρω εγώ, με καμιά Μποσνία. Τυχαία.
0: Θα μπορούσε.
1: Θα μπορούσε. Αυτά προς το παρόν για τις εθνικές. Πάμε να δούμε τα μηνύματα.
0: Να δούμε λίγο τα μηνύματα. Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε 42 like. Θέλουμε παραπάνω.
1: Πάμε στα
0: 37, λάθος 37. Πάμε λίγο να τα
1: είναι επιτακτική ανάγκη.
0: Να κάνετε και subscribe. Να ανέβει. Να πάμε στα 5.500 λίγο να πάρουμε τα πάνω μας.
1: Περιμένουμε.
0: Λοιπόν, τα μηνύματα λέει πάμε Ήρα.
1: Πάμε Ήρα.
0: Ναι, Ήρα Κλάρα. Βλέπει ο Γιωβάνοβιτς ματσάρι, ρωτάει ο Σολ.
1: Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε. Θα μπορούσε.
0: Λόγω του είσαι αμυντικογενούς τακτικής, ας πούμε.
1: Ότι σφίξαν τα γάλα.
0: Βέβαια, ο ματσάρι υποστήριξε κάτι άλλο στη συνέντευξη. Ότι δεν παίζω κατενάτσιο. Δεν
1: ναι, είναι όπως το λέγανε. Η αλήθεια είναι.
0: Αμφισβήτησε δηλαδή την,
1: γενικά για τους την κοινή γνώμη. Νομίζω ότι είναι λίγο. Όχι προσβολή να το πω, είναι λίγο κάπως μουμφί το να πεις σε κάποιον ότι παίζει κάτι.
0: Στερεότυπο.
1: Είναι στερεότυπο, νομίζω, ναι, γι' αυτό τον ίσως να τον πείραξε αυτή η φήμη.
0: Ναι, και νομίζω ότι όντως στις προηγούμενες ομάδες του δεν είναι ότι έπαιζε κάτι νάτσιο.
1: Δεν έπαιζε κάτι νάτσιο, βέβαια εντάξει, στον πόλεμο πας και με αυτά που έχεις, έτσι, με αυτά τα όπλα.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, μην περιμένει κανείς να δει Καγεχόν, Ταβάνι, Λαβέτσι.
0: Χάμψη και
1: άλλες εποχές, ναι. Και έχει υπάρξει και σε καλό ρόστερ και δεν είχε κάνει την ανάλογη δουλειά σε σχέση με το ρόστερ που υπήρχε. Αυτό είναι το πώς παντρεύονται μερικές φορές τα πράγματα, έτσι. Δεν είναι απαραίτητο. Το καλό ρόστερ μπορεί να μην σου οδηγήσει πουθενά. Ένα σφιχτό ρόστερ και ένα διαμορφωμένο ρόστερ στις ανάγκες του προπονητή μπορεί να πάει πολύ πιο κάτω τη δουλειά.
0: Ακριβώς. Ο Κώστας μας λέει Μπάρνς ο καλύτερος Άγγλος παίκτης. Mm-hmm. Είναι πολύ φορμαρισμένος η αλήθεια.
1: Μπάρνς ο καλύτερος Άγγλος.
0: Περίμενε, ποιο Μπάρνς, μήπως εννοεί παλιό Μπάρνς.
1: Α, ναι, δεν ξέρω, να μας το διευκρινίσεις λίγο.
0: Ναι, διευκρινίσεις. Άμα λες το Χάρβι Μπάρνς στο Newcastle.
1: Για τώρα.
0: Σε Πέτρο θέλω να διαφωνήσω, αλλά είναι πολύ φορμαρισμένος, πολύ καλός φέτος.
1: Είναι φορμαρισμένος, ναι. Και πηγαίνει πυραυλοκίνητος ο
0: Μπάρνς. Ναι, ναι, ναι.
1: Και πολύ καλά τελειώματα.
0: Και ο Σολ ξαναρωτάει, ήρθε η ώρα να δούμε Λάουριτσεν.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Εκτός και αν έχει κάποια inside πληροφορία.
0: Και εγώ η αλήθεια είναι ότι.
1: Δεν το κόβω πολύ πιθανό.
0: Δεν είναι παιχνίδι για να.
1: Γενικά δεν θέλω.
0: Για να πειραματιστεί τόσο πολύ.
1: Η αλήθεια
0: είναι ένα must win παιχνίδι.
1: Με προβλημάτισε ότι η ομάδα δεν έκανε φιλικό, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, ο Ματζάρι μπορεί να κρίνει καλύτερα φυσικά. Και δεν υπήρχε και εύκολο και πρόσφορο έδαφος για φιλικό. Αλλά εγώ θα ήθελα να παίξουν. Δηλαδή, α πούμε, ο Λάριτσεν μόνο στα διπλά έχει παίξει.
0: Και ο Σάντε Σίλβα.
1: Ναι, δηλαδή θα ήθελα να ίσως. Χρειαζόταν, δεν ξέρω. Τώρα μετά Χριστόν Προφήτης είμαστε όλοι. Και όπως είπε και ο Σον Ντάις της προάλλες, ότι ένας κολλητός του που είναι σοβατζής είναι πεπισμένος ότι ξέρει καλύτερα την τακτική του ποδοσφαίρου από τον ίδιο τον Σον Ντάις. Και κάθε φορά που συναντιούνται του κάνει μάθημα. Εμείς δεν ξέρω, κάθε φορά που συναντιόμαστε με τον Ματζάρι δεν έχουμε συναντηθεί και πολλές φορές, δεν μπορούμε να του κάνουμε μάθημα. Αλλά σε αυτά που προσπαθώ εγώ να εντοπίσω στην ομάδα, εντοπίζω μια σφιχτή ομάδα. Απλά δεν ξέρω ότι όταν έχεις και περισσότερες επιλογές, ίσως θα πρέπει λίγο να κοιτάξεις και προς τον πάγκο σε ό,τι αφορά ποιον μπορώ να χρησιμοποιήσω από αυτούς. Που το έκανε με τον Grimes, έτσι. Δηλαδή που ήταν κομμένος στην αρχή.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ πιστεύω ότι χρησιμοποιεί τους παίχτες που έχει. Δηλαδή δεν,
1: ναι, και εγώ δεν νομίζω ότι έχει
0: κλείσει. Δεν παραγωνίζει.
1: Δηλαδή αυτή, όλη αυτή η συζήτηση που ξεκίνησε μετά τις δηλώσεις με τον Άρη, νομίζω ότι έχει κλείσει σε κάποιον την πόρτα, ότι έχει στερήσει τις ευκαιρίες. Ίσα-ίσα που σε σχέση με αυτούς που δεν νομίζω ότι είχε πλήρη επίγνωση, ναι, του τι παίκτες είχε ο Ηρακλής.
0: Ας πούμε, η επιθετική αγορά. Έχουν παίξει όλοι. Έχει παίξει
1: αλλά
0: ο Κόλτς,
1: όλοι έχουν πάρει τις ευκαιρίες τους. Ήμασταν άτυχοι με τον Παρθένας, γιατί χτύπησε με το που μπήκε.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι θα είναι καλό να αργήσουμε να τον δούμε κάνα διβδόμαδο ακόμα για να είναι εντελώς καλά, να μην πάρουμε το ρίσκο. Αν και την επόμενη εβδομάδα που είναι πολύ πιθανό να το δούμε να παίζει. Όσον τη Σίλβα, θεωρώ ότι θα πάρει λεπτά συμμετοχής.
0: Ναι, και εγώ θα το ήθελα.
1: Αυτά λίγο αργότερα, βέβαια, να τα πιάσουμε όλα μαζί. Για να πάμε και στην Premier League περισσότερο.
0: Πάμε Premier League.
1: Ανανέωση η Αρτέτα.
0: Έχουμε ανανέωση η Αρτέτα σήμερα. Μέχρι το 2030.
1: Αν μείνει μέχρι το 2030, θα έχει κλείσει 11 χρόνια στον πάγκο της Arsenal. Έχει 11, περίπου 11. Είχε έρθει τον Δεκέμβριο του 19 στην Arsenal. Είχε αναλάβει την Arsenal.
0: Εντάξει, να πούμε ότι είναι από τους πλέον μακροβιότερους.
1: Ο μακροβιότερος ναι, ναι, μετά τώρα. Την αποχώρηση του ΠΕΠ.
0: Οι υπόλοιπες ομάδες δεν έχουν αυτό το πλεονέκτημα. Με τους προπονητές, δηλαδή η Chelsea έχει καινούριο προπονητή, η Liverpool καινούριο προπονητή, η City το ίδιο. Πέρα από τα άλλα προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν στη City τους επόμενους μήνες.
1: Mm-hmm.
0: Επομένως, θεωρώ ότι είναι ένα βαντάζ αυτό της Arsenal, να το έχουν ξαναζητήσει. Το ότι οι παίκτες ξέρουν τον προπονητή και τι ζητάει από αυτούς. Ο προπονητής έχει περάσει πλήρως τη φιλοσοφία του. Έχει φύγει και το άγχος που λέμε του τίτλου, οπότε η Arsenal νομίζω ότι παραμένει το φαβορί για την κατάκτηση, παρότι είναι η City αυτή τη στιγμή πρώτη και για λίγο με μικρή διαφορά. Αναμενόμενη κατ' εμέ η ανανέωση και όλος του συμβολέου, αυτή στιγμή που έδειξε πολύ καλό πρόσωπο και στην Ευρώπη, και νομίζω ότι φέτος θα είναι ένα στοίχημα αυτό για την Arsenal.
1: Πλέον νομίζω ότι ο στόχος είναι ξεκάθαρος, έτσι. Δηλαδή, okay, είναι ο στόχος του project, του μακροπρόθεσμου project της Arsenal, αλλά νομίζω ότι ο στόχος γίνεται η Ευρώπη. Γίνεται η δυναστεία στην Αγγλία. Είναι εύκολο να γίνει δυναστεία. Η City το έκανε να μοιάζει πολύ εύκολο, αλλά βέβαια.
0: Με τι τρόπους το έκανε αυτό.
1: Έγιναν πραγματάκια στο παρασκήνιο. Ναι, νομίζω ότι. Δεν ξέρω. Είχε πολύ μεγάλη πίστη του χρόνου ο Αρτέτα, η αλήθεια είναι. Έχει στηριχθεί νομίζω όσο κανείς άλλος προπονητής στην ιστορία της Arsenal.
0: Η αλήθεια είναι αυτό. Σε άλλη ομάδα δεν νομίζω ότι επιβίωνε. Τύπου United.
1: Δεν ξέρω ο Έμερι, ας πούμε, πώς το βλέπει αυτή την κατάσταση που ήταν μετά από αυτόν. Δεν ξέρω βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά αν ο Έμερι θα ήταν ο άνθρωπος που θα βγει την Arsenal στην κορυφή.
0: Ναι, σίγουρα, άλλο
1: έχει δουλέψει με άλλου τύπου ομάδες, στις οποίες έχει παρουσιάσει κάτι πολύ ωραίο. Κάτι πολύ ωραίο να το βλέπεις, αλλά και πολύ ουσιαστικό.
0: Δεν ξέρω πόσο θα το.
1: Αλλά ο Αρτέτα έχει στηριχθεί πάρα πολύ. Έχουν εξοδευτεί πάρα πολλά χρήματα.
0: Σίγουρα έχουν χαθεί χρονιές.
1: Αλλά έχουν αλλάξει τεχνικοί διευθυντές. Δεν είναι οι ίδιοι που ξεκίνησαν μαζί με τον Αρτέτα. Αυτός παρέμεινε εκεί πέρα και δείχνει να παραμένει μέχρι το 2030. Που είναι πολύ πολύ μεγάλο επίβολο σχέδιο. Εγώ δεν ξέρω αν θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2030 στη συνεργασία. Κρατάω μικρό καλάθι, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Γιατί και ο Αρτέτα πολλές φορές νομίζω ότι με την ένταση που ζει και με όλο αυτό το, πώς να το πω, όχι ψυχαναγκαστικό, με την τελειομανία του, νομίζω ότι ίσως κουραστεί στην Arsenal, ειδικά άμα το project δεν πετυχαίνει. Άμα όλα πηγαίνουν καλά, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να πάει πουθενά. Δηλαδή, μου φαίνεται φυσιολογική αυτή τη στιγμή η ανανέωση.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι το 2030 μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλος.
0: Το κατανοώ από την άποψη ότι αυτή τη στιγμή έχει ανέβει το ταβάνι.
1: Ναι.
0: Και μια ενδεχόμενη αποτυχία σε μια σεζόν, ακόμα και μια δεύτερη θέση δηλαδή, θα ίσως δημιουργήσει, ας πούμε, τους τριγμούς και την αντίληψη ότι πρέπει να φύγει και ότι πρέπει να αλλάξει κάτι, από τη στιγμή που και από άποψη ρόστερ πλέον είναι πάρα πολύ γεμάτη Arsenal, δηλαδή.
1: Ναι, είναι βασικά, υπάρχει πληρότητα σε όλα τα, φαίνεται ότι είναι αρκετά θωρακισμένη γενικά και διοικητικά. Ο Μπέρτα νομίζω ότι έχει κάνει τρομερή δουλειά, ούτως ή άλλως το δείχνουν τα αποτελέσματα. Ένα πολύ πλήρες ρόστερ, ένας προπονητής που έχει 100% από ό,τι φαίνεται τη στήριξη. Δεν θέλει ένα τεράστιο fan base το οποίο έχει τρελαθεί από τη στιγμή που κέρδισε, του έχει ανοίξει η όρεξη και θέλει να κερδίσει τα πάντα. Τα πάντα είναι το Champions League. Νομίζω ότι είναι καλές μέρες να είσαι φίλος της Arsenal, σίγουρα. Από εκεί και πέρα, σίγουρα η Arsenal δεν έχει φτάσει στο ταβάνι της, γιατί το ταβάνι της είναι ένας τεράστιος στόχος που δεν το έχει κατακτήσει κανείς και είναι το Champions League. Και νομίζω ότι γι' αυτό συνεχίζει. Νομίζω ότι και ο Αρτέτα μπορεί να κουραστεί σε κάποια φάση και να κουραστεί και να κουραστεί, αλλά έχουν δρόμο ακόμα αυτοί οι δύο.
0: Ναι, να πούμε ότι ο Βασίλης London 10 λέει City ήταν που stay humble,
1: Τώρα,
0: ο παδός της Chelsea ο φίλος
1: ήταν τέτοιο καιρό κάποια στιγμή το stay humble πριν από δύο σεζόν.
0: Κάποιο σχόλιο για City?
1: Νομίζω ότι τώρα που θα πάμε στη City, η City πέρα από όλα αυτά που έχει να κληθεί να διαχειριστεί όλο αυτό το χαμό που γίνεται, έχει και το μάτς με τη Liverpool στο Anfield.
0: Ναι, τώρα ντρεμπάρα.
1: Νομίζω ότι είναι η χειρότερη έρωτα που μπορούσε να πας μετά από όλο αυτό το... Ναι. Όχι μόνο το παράθυρο, το αγωνιστικό παράθυρο, με όλο αυτό το χαμό που έγινε με τις ανακοινώσεις.
0: Μια έδρα που παραδοσιακά δυσκολεύεται η City.
1: Μια έδρα που παραδοσιακά δυσκολεύονται όλοι. Πόσο μάλλον όταν πρέπει να πάρεις αποτέλεσμα. Γιατί πολλοί πάνε με την άγνοια του κινδύνου. Δηλαδή ότι ένα μάτς το οποίο είναι κατά πάσα πιθανότητα χαμένο. Έχει πολύ πολύ ένταση. Θα έχει πολύ ένταση νομίζω αυτό το παιχνίδι. Δεν θα μου φάνει περίεργο αν είναι η πρώτη απώλεια βαθμών της City για όλους αυτούς τους λόγους. Αλλά και για τον αγωνιστικό, γιατί νομίζω ότι η Liverpool θα προσπαθήσει να το έχει χαμηλά το τέμπο και μετά ουσιαστικά να κυνηγήσει αυτό το παιχνίδι που αρέσει τον Ιραόλα με τις αντεπιθέσεις. Μια πολύ γρήγορη στη μετάβαση ομάδα έχει φτιάξει ο Ιραόλα. Και εντάξει, βέβαια δεν ξέρουμε τη Liverpool θα δούμε. Μια φορά, σε ένα μάτς βλέπουμε μια Liverpool πολύ καλή, πολύ σταθερή. Mm-hmm. Σε ένα άλλο μάτς βλέπουμε μια Liverpool που μένει πίσω στο σκορ, δεν μπορεί να διαχειριστεί εύκολα αυτή την κατάσταση και που έχει, αν δεν κάνω λάθος, έχει τρεις ισοπαλίες. Δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες.
0: Ισχύει, δεν έχει παρουσιάσει σταθερό πρόσωπο η Liverpool. Βέβαια είναι ερωτηματικό και ο Χάλαντ, να πούμε.
1: Ναι, είναι αμφίβολος.
0: Έφυγε με ενοχλήσεις από το παιχνίδι.
1: Εντάξει, μιλάμε για πολύ διαφορετική συνθήκη αν δεν αγωνιστεί ο Χάλαντ.
0: Ποιος παίζει πίσω από το Χάλαντ?
1: Αν δεν θα αγωνιστεί ο Χάλαντ, νομίζω ότι θα πάμε σε μία. Να το πω. Εντάξει, δεν νομίζω ότι
0: μια αλχημία,
1: θα παίξει. Μια αλχημία, δεν θα παίξει ο Μουμπάμα, νομίζω. Θα παίξει ο δεύτερος, ο νεαρός φορ που έχουν. Νομίζω ότι θα πάει σε μια αλχημία με Ντιαγέ, Σεμένιο και Σερκί, κάπως μπερδεμένο, νομίζω. Θα το δούμε.
0: Να πούμε ότι ο φίλος του Αστέριος διαφωνεί. Λέει πια χειρότερη έδρα για το Anfield. Ότι έτσι όπως παίζει η Λίβερπουλ, ό,τι πρέπει είναι για να πάρει ψυχολογία και τώρα δεν έχουμε Χάκπο. Αυτά είναι. Α, λείπει ο Χάκπο από τη Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Okay,
1: ο Χάκου, ο οποίος νομίζω ότι στα δύο τελευταία μάτς ήταν ο κορυφαίος της Liverpool. Τουλάχιστον βοήθησε πάρα πολύ.
0: Ναι, και το φίλο το λέει από την άποψη του πώς έχει παρουσιαστεί ως τώρα στο Anfield η Liverpool, που δεν ήταν τόσο πιστική.
1: Ναι, δεν είναι τόσο πιστική. Αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πολύ δύσκολο μάτς. Περισσότερο δύσκολο για τη City, νομίζω ότι με όλο το παρασκήνιο και φυσικά άμα δεν παίξει ο Χάλαντ, νομίζω ότι μυρίζει απώλεια βαθμών και πολύ πιθανό, εντάξει, γιατί παίζει με μια πολύ ποιοτική ομάδα, πολύ πιθανό να χάσει. Αλλά βέβαια, άμα γίνει το 6-6, είναι μια μεγάλη δήλωση από την άλλη, μπορώ να πω, για το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν είναι διεκδικήτρια του τίτλου. Έχουν ξεχωρίσει δύο, πιστεύεις? Μπορεί να ακολουθήσει κάποιος άλλος?
0: Κοίτα,
1: εγώ πίστευα την Τζέλσι βέβαια και έχω παίξει πολύ έξω.
0: Είχε δείξει καλά σημάδια από επιθετικής άποψης η Τζέλσι. Αλλά άμα δεν βρεις σταθερότητα στην άμυνα, δεν μπορείς να διεκδικήσεις πρωτάθλημα, παιδιά, στην Αγγλία ειδικά. Η Arsenal πέρυσι που το πήρε είχε μια από τις καλύτερες, ή την καλύτερη άμυνα βασικά.
1: Ναι, είναι κάτι διαφορά τίποτα. Η άμυνα, η αλήθεια είναι.
0: Και στον Άσο είναι πολύ σημαντική θέση που έχει το Ράγιο η Άρσεναλ. Ναι. Βέβαια πήρε και η Τσέλσι το Μαρτίνες εκεί πέρα, ενισχύθηκε. Αλλά όχι, κατ' εμέ είναι το Arsenal City αυτή τη στιγμή το δίπολο που θα κριθεί το πρωτάθλημα.
1: Οπότε είναι έτοιμος ο GM να πάμε να θυμηθούμε και λίγο τη βαθμολογία μπαίνοντας στην έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Premier League και να δούμε και τις επόμενες αγωνιστικές, την επόμενη αγωνιστική, όπου θέλω τις προβλέψεις, η αλήθεια είναι, θα το ανοίξουμε.
0: Θα δώσουμε στοιχήματα, παιδιά, σημεία, λοιπόν, οπότε κρυφτείτε.
1: Και όπως μπορείτε να δείτε και εσείς στις οθόνες σας, η City είναι πρώτη έχοντας το απόλυτο, ακολουθεί και η Arsenal. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα παίζεται το θέμα ποιος θα είναι καλύτερος. Νομίζω ότι η Brighton έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο. Liverpool Leeds είναι, προσπαθούν να ακολουθήσουν κατά πόδος. Και στο τέλος
0: η United έχει χαθεί κάπου στο υπερπέραν. Πού είναι
1: η United? Ταχνοφαίνεται σαν τον πίνακα εκείνο που ήθελε να αγοράσει ο θέρμος του Κατακουζινού. Και στην τελευταία τριάδα έχουμε Coventry, Fulham και Tottenham. Η Tottenham η οποία καλείται να αφυπνιστεί κάποια στιγμή, νομίζω, από αυτή τι είναι. Και φυσικά έχουμε εδώ πέρα να σημειώσω ότι έχουμε κάποιον στο ράδιο και μιλάω για τον Παύλο, ο οποίος θέλει να δει την Coventry να σώζεται. Η Coventry να σωθεί. Ναι, ναι. Η Coventry και ο Ηρακλής
0: να σωθούν κερδάνε. Και όλοι οι άλλοι να...
1: και οι όλοι οι άλλοι να πάνε να... Πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική για να δώσουμε και τις προβλέψεις μας, να πέσουμε εντελώς έξω.
0: Να δώσουμε για όλα, όχι για όλα, για αυτά που έχουμε κάτι να δώσουμε.
1: Όχι, ας δώσουμε για όλα, μωρέ. Εντάξει, λοιπόν, για πάμε. Arsenal Leeds. Δυναμικά ξεκινάει το...
0: Εντάξει, εδώ θα πάω με ένα goal και over.
1: Goal και over, δεν θα πεις. Εγώ θα πηγαίνω σε score για να βγω πλήρως εκτός. Λοιπόν, εγώ θα δώσω Arsenal Leeds 2-0.
0: 2-0, εντάξει.
1: Ναι, 2-0.
0: Ναι, να πούμε ότι έχει δείξει καλό πρόσωπο η Leeds, αλλά η Arsenal μέσα στην έδρα της, okay, είναι δυνατή.
1: Αν και τη Leeds, ναι, εγώ την πιστεύω.
0: Για τον Villa Brentford έχουμε μετά. Δύσκολο στο μάτς, θα πάω με χ.
1: Λοιπόν, εγώ θα πάω με ένα 1-3. Θεωρώ ότι η Brentford θα περάσει, είναι φουριόζα.
0: Έχει μείνει χαμηλά η Villa,
1: βλέπω
0: έτσι.
1: Goal νομίζω. Περιμένω να δω μια καλή Aston Villa, αλλά δεν θα τη δω τώρα, νομίζω, με την Brentford.
0: Okay.
1: Πάμε Ipswich, Fulham.
0: Έμα και άμμος, παιδιά, τώρα αυτό το μάτς.
1: Ipswich, Fulham. Εγώ θα δώσω 0-1. Πύριος νίκη για τη Fulham. Πρέπει να την κάνει και θα
0: Chelsea,
1: την κάνει.
0: Chelsea, Bournemouth μετά.
1: Chelsea, Bournemouth. Λοιπόν, θα πω ένα 4-2. Θεωρώ ότι θα δω γκολ εδώ.
0: Είμαι μαζί σου. Είμαι σε άσο και over 3,5. Mm-hmm. Γιατί σκοράρουν πολύ και οι δύο. Οι άμυνες τους είναι λίγο για γέλια στις πρώτες αγωνιστικές.
1: Είναι λίγο παιδικές χαρές. Η Bournemouth, είπαμε ότι έτσι, ενώ έχει δείξει καλό πρόσωπο, αν αρχίσει να κερδίζει, θα έχει πρόβλημα. Σιγά σιγά. Γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί το προβάδισμά της. Έχει χάσει αρκετούς βαθμούς ήδη. Mm-hmm. Είναι, γενικά σου στοιχίζει σε ένα πρωτάθλημα αν δεν μπορείς να διατηρήσεις το προβάδισμα, καλές απόψεις, αλλά γενικά όταν κερδίζεις και δεν μπορείς να το κρατήσεις, νομίζω ότι έχεις και ψυχολογικό ντεζαβαντάζ.
0: Έχουμε απάντηση από τον Βασίλη Λόντον που μας δίνει και δύο αγγλικές λίρες.
1: Πάρα πολύ για τις λίρες.
0: Λέει Arsenal Θεσσαλονίκης από το 2015 και φιλιά στο GM στέλνει.
1: Φιλιά πολλά στο GM.
2: Γεια σου φίλε, είχα πανηγυρίσει στο σύνδεσμό σας, στο πρωτάθλημά σας πέρσι, φέτος δηλαδή, δεν το ήθελα, αλλά ένας φίλος μου είναι μέλος σας.
1: Να πούμε ότι τα παιδιά βγήκαν φωτογραφία με τον και έδωσαν ανομιστικά του κλαμπ στο Χρήστο τον Τζόλι.
0: Α, ναι, σωστά, να το πούμε γι' αυτό.
1: Μια πολύ ωραία στιγμή. Τα παιδιά έχω ξαναπεί εκεί πέρα ότι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι του αγγλικού ποδοσφαίρου στην Αγγλία.
0: Να πηγαίνετε να βλέπετε ματσάκια εκεί πέρα.
1: Να πηγαίνετε να βλέπετε ματσάκια, ένα πολύ ωραίο κλίμα και γενικά πολύ ωραία δουλειά και στα social. Εμένα μου αρέσει ο τρόπος της προσέγγισης όλης της κουλτούρας γύρω από το ποδόσφαιρο. Και μπορώ να πω πολλά συγχαρητήρια και για αυτή την κίνηση με τον Τζόλι. Είναι πολύ έξυπνο. Να πούμε και ότι και οι φίλοι της Liverpool στην Θεσσαλονίκη
0: βράβησαν
1: τη σειρά τους τον Γιούργεν Κλοπ.
0: Γιώργος Ματζιούκης. Βράβησαν τον Κλοπ. Εντάξει, τρομερή προσφορά του Γερμανού τώρα στη Liverpool. Μιλάμε, όλοι πίνουν νερό στο όνομά του. Οπότε πιστεύω χάρηκε και αυτός.
1: Είναι τρελό το
0: που
1: πώς.
0: Το community, το ελληνικό του θαυμάζει. Πιστεύω και αυτοί συγκινούνται δηλαδή.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο θα. Δεν ξέρω κατά πόσο περίμενε ο κόσμος ότι θα είναι ο Κλοπ τόσο, όταν πρώτα ήρθε στην Λίβερπουλ,
0: τόσο προσιτός.
1: Θα είναι στο τέλος της διαδρομής του ότι θα είναι τόσο πολύ, ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της Λίβερπουλ. Νομίζω ότι είναι τρελό.
0: Okay, αυτό εννοείς, ότι θα κάνει τέτοια μεγάλη επιτυχία.
1: Δεν τις κάναμε όλες τις προβλέψεις, να τις κάνουμε, λες.
0: Να τις κάνουμε.
1: Να τις κάνουμε για να μην αφήνουμε δουλειές στη μέση. Δεν είναι καλό. Λοιπόν, Σάντερλαντ Μπράιτον 1-1. Για να το κάνουμε και λίγο πιο γρήγορο.
0: Εγώ πάμε διπλό.
1: Okay, Manchester United Tottenham. Εδώ σας θέλω.
0: Θέλω καρδιά μου, χι ξέρω καρφί.
1: Λοιπόν, θέλω να ακούσω το GM για Manchester United Tottenham.
0: Και μιζέρια και για τους δύο.
1: Να μας πει την άποψή του.
2: Θα κερδίσουμε.
0: Θα κερδίσουμε, λέει.
1: Θα κερδίσουμε. Λακωνικός. Σαν να μιλάει ο Κάρικ μέσα στο. Lads, it's Tottenham. Σαν να μιλάει ο Κάρικ μέσα στα ποδήλατα του Old Trafford.
0: Crystal Palace, Nottingham Forest.
1: Λοιπόν, Crystal Palace, Nottingham Forest.
0: Over 2,5.
1: Εγώ θα δώσω 0-2 εδώ. Νομίζω η Crystal Palace είναι απογοητευτική. Ο Glasner δεν θα κερδίσει το ίδιο το σπίτι. Αυτούς τους έκανε ομάδα.
0: Hull Everton.
1: Hull Everton 0-0.
0: Άσοχη.
1: 0-0 και άντε να λήξει μισό 0, κάποιο να βάλει κατά λάθος γκολ.
0: Δεν χάνει ο Τζολάκης από την Everton, παιδιά. Δεν έφαγε γκολ από τα τέρατα του Γερμανού.
1: Και πάμε και στο δύσκολο.
0: Liverpool Manchester City. Θα πάω με άσο.
1: Εγώ θα πάω με ένα 2-2. Χορταστικό. Μοιράζονται βαθμούς και τυπώσεις. Και θα επιστρέψουμε στην επόμενη εκπομπή, θα κρατήσουμε το απόσπασμα
0: και θα τα σχολιάσουμε
1: για να δούμε πόσο έξω πέσαμε.
0: Πόσο έξω πέσαμε, ωραία.
1: Να δούμε και λίγο τι γίνεται, είπαμε για την Championship. Να πούμε ότι στη League One, γιατί υπάρχουν και αρρωστάκια που παρακολουθούν τη League One, προηγείται αυτή τη στιγμή η Plymouth, είναι ισόβαθμη με την Bradford, δύο πολύ ιστορικές ομάδες, ακολουθεί η Huddersfield και η Sheffield Wednesday κατά πόδας.
0: Γίνεται μάχη εκεί.
1: Γίνεται μάχη, ενώ στη League 2 για τα ακόμα πιο αρρωστάκια προηγείται η Salford, η οποία έχει φυσικά πολύ μεγάλους δεσμούς με την Manchester United. Και η Barnet είναι στη δεύτερη θέση μαζί με την Crewe, την Cheltenham και την Bristol Rovers. Όλοι έχουν 15 βαθμούς. Γι' αυτό και είπαμε ότι στο επόμενο παράθυρο θα έχουμε λίγο πιο ξεκάθαρη εικόνα για όλες τις κατηγορίες της Αγγλίας.
0: Έχουμε ένα super chat εδώ από τον Ήρα έτσι απλά. Μας δίνει 5 ευρώ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μόνο Arsenal και Ήρα βρε.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι ο Βασίλης λέει για εσάς και τον GM, αν πάτε λες για το match με Leeds, κερασμένη μπύρα από εμένα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη. Δεν ξέρουμε τη Leeds, αλλά σε κάποιο παιχνίδι πρέπει να πάμε να παρακολουθήσουμε. Σε κάποιο derby.
1: Όντως θα πρέπει.
0: Υπάρχουν και πολλοί τελικά πολλές γρίες Arsenal, έτσι.
1: Ναι, που.
0: Πέρα από
1: Manchester
0: United που έχει γίνει το
1: και
0: chat.
1: Liverpool.
0: Κατά κόκκινο.
1: Κάποιος είπε σε ένα τραπέζι που βρέθηκα πολύ, πολύ πρόσφατα ότι δεν γίνεται να είσαι φίλος της Liverpool και Ηρακλής μαζί. Δεν μου το ανέπτυξε, αλλά συμφωνείς αυτό. Θα συμφωνείς γιατί είσαι Manchester United. Αλλά πού πιστεύεις ότι βρίσκεται το κόλλημα.
0: Δεν θα
1: σε αυτή
0: το,
1: τη σχέση.
0: Δεν θα το, ότι.
1: Δεν ξέρω, δεν
0: ποια
1: μπορεί.
0: Ποια είναι η διαφορά. Θέλω explain σε αυτό και μπορεί να το ακούσω. Δεν συμπαθώ τη Liverpool, αλλά δεν βρίσκω το λόγο που δεν μπορεί να είσαι εκεί αυτά τα δύο.
1: Εν τω μεταξύ, θέλω εδώ και 2-3 εβδομάδες να σου πω, να σχολιάσουμε αυτή την ιστορία με τον. Καμουράση που παίζει στην ένατη.
0: Α, το φίλο μας.
1: Ένατη κατηγορία της Αγγλίας. Λοιπόν. Αυτός που λέτε παίζει.
0: Από το Τόγκο, όχι, Ουγκάντα.
1: Από την Ουγκάντα. Παίζει. Γενικά, κάποιος από όλους εκεί πέρα τους πρίγκιπες πέθανε. Σαν αυτόν σε αυτήν την ιστορία με τον Τζάκα που λέει: Σεβαστείτε, υπάρχει ένα πένθος στην Ουγκάντα.
0: Έχουμε μιλήσει με τον πρίγκιπα.
1: Έχουμε μιλήσει με τον πρίγκιπα και σε 2-3 μέρες θα είναι όλα έτοιμα.
0: Πέρα να πούμε ότι υπάρχουν πρίγκιπες, βασιλιάδες σε διάφορες περιφέρειες. Δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, αυτός,
0: είναι λοιπόν, πολύ βασιλιάδες.
1: Γιατί ήθελα να το πω και το σημείωσα για να το πω. Αυτός, ο 36χρονος τερματοφύλακας και αρχηγός της CE Dons, ήταν.
0: Ένατη κατηγορία, δηλαδή.
1: Είπε όχι στο στέμα στο βασίλειο του Ρο της Ουγκάντας.
0: Το Ρο είναι μια κομμόπολη. Μια
1: σαν να έρχεται κάποιος εμένα στην Κρίνη δηλαδή να μου πει. Και
0: θα γίνεις βασιλιάς.
1: Κομμένη μπάλα, κομμένα όλα. Θα γίνεις υπουργός αθλητισμού. Κάπως έτσι, ρε παιδί μου.
0: Να.
1: Και θα του πω εγώ, ρε φίλε, όχι. Παίζω Σαββατοκύριακο με την Κρίνη. Δεν γίνεται. Ο τύπος λοιπόν επικαλέστηκε επαγγελματικές και προσωπικές υποχρεώσεις στην Αγγλία. Και είπε ότι θα κάτσω να. Θα κάτσω εδώ πέρα. Δεν με νοιάζει. Βάλτε το θέμα εκεί που ξέρετε.
0: Μάλλον δεν ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα του.
1: Το θέμα ποιο είναι ότι αυτό ανακυκλώνεται ακόμα περισσότερο στην Αγγλία, γιατί οι Sea Dons είναι ζωντανοί στο FA Cup.
0: Α, παίζει, είναι κύπελο.
1: Οπότε okay. Τώρα που έχει τα προκληματικά του κυπέλου, αυτό έχει να λέει ότι, να ξέρετε, εγώ για το FA Cup έχω παρατήσει το στέμα.
0: Να σου πω κάτι τώρα, αν έπαιζε με την Green όμω κύπελο.
1: Η αλήθεια είναι ότι Ελλάδος. Αν έπαιζα με την Green κύπελο Ελλάδος,
0: δεν
1: ξέρω αν θα πήγαινα και εγώ να γίνω. Αυτό. Είναι one of a kind experience. Και ναι. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι λέει πολλά για έναν άνθρωπο. Εντάξει,
0: δεν και 36 ετών, βέβαια, δεν είναι και
1: πιτσιρικά. Δεν ξέρουμε τώρα. Βέβαια με τι ευθύνες έρχεται αυτό το βασίλειο στην πλάτη του άμα έρθει, το οποίο δεν το δέχτηκε. Εντάξει, είναι και λίγο πιο σκληρά τα πράγματα εκεί πέρα. Θα είχε τους λόγους του άμα έχει στρώσει και την φάση του στην Αγγλία. Αλλά δεν ακούς πολύ συχνά κάποιον να λέει όχι στο στέμα. Για το ποδόσφαιρο ουσιαστικά.
0: Για το εραστεχνικό ποδόσφαιρο.
1: Για το εραστεχνικό ποδόσφαιρο.
0: Γενικά το αγγλικό όμως ποδόσφαιρο δεν είναι τέτοιες ιστοριούλες. Είναι θα...
1: πολύ ωραίες ιστορίες νομίζω. Και αυτή είναι μία από αυτές που δεν συναντάς προφανώς πολύ εύκολα. Και συμβαίνει στην Αγγλία γιατί μαθαίνονται αυτά, γιατί ζουν και αναπνέουν για την μπάλα.
0: Ο Βασίλης συνεχίζει να εκθιάζει το GM λέγοντας και ο GM βασιλιάς του Ήταρο.
1: Λοιπόν, και είναι λογικό η αλήθεια είναι.
2: Μακριά από εμάς την πράγματα.
1: Ο οποίος το κοινό παραλυρεί κάθε φορά με το GM. Που να υπήρχαν και δημόσιες εμφανίσεις του, να σου πω.
2: Όχι, τέτοια είναι, πράγματα δεν.
1: Βέβαια, αυτό διατηρείται έτσι σαν αστικός θρύλος στις τάξεις του Ήταρο και έτσι θα ζει για πάντα, πιστεύω, ακόμα και αν δεν μείνει τίποτα εδώ πέρα. Θα πλανάται ο θρύλος του όπως πλανάται συνήθως όταν μας κλείνουν τις πόρτες πάνω από το κτίριο. Να πω επίσης ότι σαν χθες. Δεν ξέρω αν το είδες. Ήταν η φαουλάρα που μας έβαλε ο Μπέκαμ και προκρίθηκε στο τέτοιο.
0: Ναι, τρομερό φάουλ. Έκανε και post τον Μπέκαμ.
1: Φάουλ. Post με Νικοπολίδη.
0: 25 βέβαια, χρόνια.
1: Εδώ να πούμε για τους λάτρες στατιστικής. Ο Νικοπολίδης έχει ένα Euro, έτσι. Ο Μπέκαμ δεν έχει.
0: Έτσι. Δεν είναι γενικά τίτλο με την Αγγλία.
1: Για να τα λέμε κιόλα. Ίσως η κορυφαία στιγμή μεταξύ της πορείας του με την εθνική ομάδα. Εγώ νομίζω ότι ο Μπέκαμ. Έχει μέσα του ένα γαμώτο ότι θα μπορούσε να κάνει περισσότερα που πέτυχε πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι,
1: αλλά νομίζω ότι το σκέφτηκε αργά ότι θα μπορούσε να πετύχει περισσότερα. Εντάξει, είχε αλλού το μυαλό του. Ένας πολύ πετυχημένος άνθρωπος εννοείται. Αλλά μου βγάζει μια πικρία και στο ντοκιμαντέρ που είδα ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερος ως αθλητής. Βέβαια, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος. Το δεξί του πραγματικά ήταν μυρογνωμόνιο. Έτσι, δεν το συζητώ. Ένας από τους καλύτερους Άγγλους ποδοσφαιριστές, ο οποίος μπορεί να μην έπιασε το πικ του στην απόδοση. Βέβαια, αγωνίστηκε σε Real, σε Manchester United,
0: σε Μίλαν.
1: Κατέκτησε τα πάντα.
0: Σε Μίλαν. Τελευταία του.
1: Παρί, επίσης.
0: Παρί, επίσης, ναι, στην τελευταία.
1: Εντάξει. Τι θα μπορούσε να κάνει παραπάνω, θα μου πεις. Νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει παραπάνω σαν για αυτόν. Ότι θα μπορούσε να πιάσει ένα πιο μεγάλο αγωνιστικό πικ. Βέβαια,
0: νομίζω ότι αυτό το λέμε. Γενικότερα για πολλούς Άγγλους παίκτες.
1: Ναι, και για δηλαδή, όχι μόνο. Και για τις...
0: Επειδή δεν έχουν πετύχει με την εθνική τύπωση.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν το σκέφτεσαι και για το Steven Gerrard.
1: Σίγουρα.
0: Δεν πήρε και πρωτάθλημα, ας πούμε. Αλλά...
1: Μπορεί να αλλάξει αυτό.
0: Ναι, ότι εννοείται ότι έκανε top καριέρα, χαράς κτλ. Ναι, αλλά λες ότι θα μπορούσε.
1: Όπως ήταν και για πολλά χρόνια συζήτηση για τον Kane, δεν έχει τίτλο, έτσι. Και τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αλλάζει το ότι έχει.
0: Καλά, για τον Kane είχε γίνει.
1: 10 Bundesliga, ας πούμε, την Bayern. Πόσο τρελή διαφορά έχει στο μυαλό μας αυτό το πράγμα.
0: Είχε γίνει και ωραία bullying η κατάσταση με τον Kane.
1: Βέβαια, είναι το τρώω στο bullying τη Tottenham, νομίζω. Έτσι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι όποιο παίκτη την πληρώνει. Ο μόνος παίκτη που δεν την πληρώνει τόσο πολύ είναι ο Σον, επειδή είναι πολύ αγαπητό στο φιλάθλο κοινό. Αυτά νομίζω πάνω κάτω για την Αγγλία. Είπαμε και για τις προβλέψεις μας.
0: Ναι, νομίζω ότι εντάξει, περιμένουμε με ανυπομονησία το να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Θα έχουμε περισσότερο από εβδομάδα. Μπορούμε να πάμε λίγο σε μηνυματάκια και
1: ναι, για να δούμε.
0: Το γυρίσουμε μετά σε ελληνική φάση.
1: Ναι, θα κάνουμε σε Ηράκλη, σίγουρα. Θα
0: ανοίξουμε γραμμές ενδεχομένως.
1: Εννοείται, να μας πείτε για ό,τι θέλετε. Ακριβώς. Πάμε πρώτα σε μηνύματα, βέβαια.
0: Ναι, ο Αστέριος λέει. Σάλφορντ 2 Τσουλού και ένα Europa Career FC 26, ευχαριστώ πολύ. Εν τω μεταξύ με τον Ολυμπιακό την Κυριακή θα είχε ένα τύπο με φανέλα Liverpool στα επίσημα. Είχε μάλλον ένα τύπο με φανέλα Liverpool. Οκ, άρα υπάρχουν Ηρακλήδες και Liverpool.
1: Αυτό, παιδιά, το είπε ο Παύλος, να σου πω την αλήθεια. Στην επόμενη εκπομπή θα να το ρωτήσετε, γιατί πιστεύει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει.
0: Μα και στο σύνδεσμο της Λίβερπουλ στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν οι Ηρακλείδες.
1: Να περάσει το σούπερ από κάτω. Ο Παύλος δεν πιστεύει σε συνύπαρξη Ηρακλή και Λίβερπουλ.
0: Καλησπέρα από τα Χανιά μας, λέει ο Βασίλης. Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα από το Ζεστοχώρι ο Νίκος, το Κιανόλευκο Ζεστοχώρι.
1: Εννοείται.
0: Πάντα. Το γαλατικό χωριό εκεί πέρα. Μάγκε, σπουδάζω Καστοριά και θυμάμαι πρώτη μέρα ήρθε ένα σε μένα που ήμουν έξω με φούτερ Ηρακλή. Με λέει, έλα να σου δείξω κάτι. Και με πάει ο.
1: Ήποπτο. Με πάει, πάμε ο... Την πρώτη μέρα,
0: με πάει ο Μπιμπ μέσα στο Δημαρχείο και μου δείχνει το κύπελο του 80.
1: Πω.
0: Ρε φίλε, αυτό είναι τώρα μεγάλη ήττα.
1: Αυτό θα έχει να το λέει αυτό εν τω μεταξύ.
0: Θέλω να μου πεις την αντίδρασή σου μόλις σου έδειξε το κύπελο. Να πούμε ότι αναφέρεται στο κύπελο.
1: Βαρύ.
0: Χάσαμε την Καστοριά.
1: Βαρύ. Βέβαια, εντάξει.
0: Ευτυχώς δεν ζούσαμε.
1: Καστοριά παίζει.
0: Φαντάζεσαι τώρα να ζούσαμε.
1: Ναι, μόνο αυτό μας λείπει τώρα. Ένα τέτοιο σκηνικό. Να πάμε. Αν και νομίζω ότι εγώ αυτό έλεγα, θυμόμουν πριν λίγο καιρό, το μάτς με την Ξάνθη στα Πηγάδια, ότι ήμασταν όλοι σε φάση ότι ας πάμε στο ΆΚΑ και ας φάμε 10 γκολ, ξέρω εγώ, σε αυτή τη φάση.
0: Ναι, ρε φίλε, άμα τότε,
2: αν πηγαίναμε στο τελικό, εγώ δεν φορά τα ακουστικά για να ακούσετε τι λέω, τροπή σας. Αλλά αν πήγαινα, αν περνάγαμε στο τελικό τότε, εγώ δεν νομίζω ότι θα ζούσα. Δηλαδή, ήταν μια εποχή, εντάξει, εγώ ήμουν 20 χρονών, το 21 πόσο ήμουνα, απίστευτη εξαλωσύνη. Το τι κάναμε, το τι εκδρομέ κάναμε, το πώ πηγαίναμε στα μάτσα όλοι κτλ. Δεν είναι. Εντάξει. Θα είχαμε δηλαδή σίγουρα απώλειες.
0: Για το καλό τη υγεία μα λοιπόν.
2: Ναι, ευτυχώς.
0: Δεν πήγαμε στο ΆΚΑ.
2: Ευτυχώς τι εκδρομέ κάναμε πιο μεγάλη. Καρδίτσα, λιώσια και τέτοια. Τι καλέ, τι μαζικέ. Καλαμάτα που τα πήγαμε στο ΆΚΑ. Εντάξει. Okay.
0: Οριμάσαμε λοιπόν.
1: Εντάξει, αυτό σημαίνει, είναι μια εμπειρία.
2: Τότε βέβαια θα πήγαμε 20.000 κόσμο έτσι. Ναι. Εύκολα κιόλα.
1: Ήταν μια χρονιά που ήταν πραγματικά ο κόσμο. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη χρονιά τόσο πολύ να βλέπω τον κόσμο τόσο ενωμένο και θα το πω πολύ λαϊκά, καυλωμένο. Γιατί η ομάδα ερχόταν όντω με πολύ μεγάλη φόρα. Έπαιζε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο για β' εθνική. Και είναι εκείνο το γαμώτο. Νομίζω ότι το πρώτο μάτς που ήταν το 0-1 ήταν μεγάλη Πέμπτη. Δεν ήταν πολύ ωραία τα λόγια που έλεγα για μεγάλη Πέμπτη. Το δεύτερο το θυμάμαι. Ένα πολύ κακό μάτς. Χωρίς φάσεις, χωρίς τίποτα. Εγώ σπουδάζα Κομωτινή τότε, έχω να πω. Και ήμουν πολύ, πολύ κοντά στην Ξάνθη. Και γύρισα, νομίζω ότι είναι από τις χειρότερες φοιτητικές μου μέρες το βράδυ της επιστροφής, γιατί το είχα πιστέψει πάρα πολύ το ότι θα ανατρέψουμε την κατάσταση.
0: Τον γκολ του Καφθατζόγλιο Κλέιτον, έτσι.
1: Τον γκολ του Καφθατζόγλιο Σίβας Κλέιτον. Ένας πολύ ταλαντούχος παίκτης, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, πολύ κόσμο εκείνη τη μέρα και πολύ κόσμο και στα play-off μετά το Ηρακλής ΑΕΚ. Μιλάμε για περίπου 20.000 κόσμο, δηλαδή ήταν νομίζω το πιο γεμάτο γήπεδο που έχω δει. Ever.
1: Ωραία, ωραία. Ωραίες εποχές νομίζω, αλλά ελπίζουμε να έρθουν ακόμα καλύτερες. Να έρθουν ακόμα καλύτερες. Φυσικά ήμασταν β' εθνική τότε, να πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν ήμασταν στην Α. Και να έρθουν ακόμα καλύτερες με εμάς στην Α και ακόμα πιο μεγάλες εκδρομές, όπως είπε και ο GM, τώρα που είναι και μεγαλύτερος και μπορεί να τα αντέξει.
0: Έτσι.
1: Να κάνουμε ένα λεπτάκι, ένα διάλειμμα, αν μπορούμε. Και να επανέλθουμε δυναμικά με Ηρακλή, πολύ Ηρακλή.
0: Ναι, θα σχολιάσουμε λίγο ότι.
1: Ηρακλή Λεβαδιά με φάνταση.
0: Ναι,
1: να πούμε για το 5x5.
0: Έτσι,
1: το
0: να δώσουμε λίγο ψωμί, γιατί πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή, παιδιά. Τελειώνει η διορία.
1: Τελειώνει η μέρα σας.
0: Όσοι προλάβετε, κατεβάστε ομάδα, κατεβάστε φίλους.
1: Μέχρι το Σάββατο
0: τώρα. Ελάτε να παίξουμε.
1: Θα βάλουμε το link της συμμετοχής στο τουρνουά που διοργανώνει ο ΓΣ με το Ιταρό.
0: Επίσης, κατά τη διάρκεια του διαλύματος θα βάλουμε άλλο ένα link. Στα σχόλια θα βάλω εγώ, γιατί οι Εγγλέζοι έβγαλαν και δεύτερο βιβλίο.
1: Ηρακλίνγκ. Ναι, έχουμε συγχαρητήρια στον Ιρέα.
0: Τον Ιρέα που το έγραψε μόνος του. Είναι για το FPL ένα βιβλίο. Για όσους ενδιαφέρονται για φάνταση, είναι μια καλή φασούλα να το πάρουν. Είναι ένα ημερολόγιο FPL ουσιαστικά για το 2025-26. Και αυτά.
1: Νομίζω ότι αυτά. Θα ανοίξουμε και γραμμές. Είπαμε ότι όποιος θέλει μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Σε δεύτερη φάση, να πούμε λίγο για το μάτς, να πούμε λίγο για την επιστροφή στο Καφθατζόγλιο. Και σιγά σιγά, ξέρω εγώ, να περάσουμε. Βασικά, να περάσουμε κατευθείαν. Λες να μην πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, τέλος το διάλειμμα. Δεν μας πληρώνουν αρκετά τις διαφημίσεις. Δεν θα πάμε σε διάλειμμα. Είπαμε να πάμε.
0: Μόλις βρούμε χορηγούς.
1: Να πάμε μόνο κομπανιά. Λοιπόν, ευχαριστούμε τους ήδη χορηγούς μας βέβαια για την εκπομπή. Πάμε να μιλήσουμε για Ηρακλή. Λοιπόν, ο Ηρακλής υποδέχεται το Λεβαδιακό στην επιστροφή.
0: Κυριακή 5 η ώρα.
1: Την επιστροφή του Ηρακλή.
0: Στο μεταξύ, βάζω εγώ τα link στο chat.
1: Ο μάγος με τα link. Έχουμε και λέμε, ο Ηρακλής, ο οποίος βρίσκεται στην 8η θέση, υποδέχεται τον τελευταίο και καταϊδρωμένο Λεβαδιακό.
0: Που ενισχύθηκε.
1: Ενισχύθηκε, ναι, μεν, γιατί στην Ελλάδα κάνει μεταγραφές σχεδόν όλο το χειμώνα. Πολύ δίκαιο. Δεν ποτέ εντωμεταξύ μου αρέσει πολύ καθόλου αυτή η φάση που διαργούν τόσο πολύ οι μεταγραφές.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Σενιόρ Μαντραγκόρα, ναι, ονειρέας από την FPL Pub.
1: Yes.
0: Είναι γνωστός.
1: Exactly. Ονειρέας στο κοινό μας. Γνωστή φίγουρα των Εγγλέζων. Και του είπαμε και συγχαρητήρια. Μπορείτε να βρείτε το link και στη σελίδα και στους Εγγλέζους, όποιος θέλει. Ο Ηρακλής λοιπόν υποδέχεται το Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός δεν έχει εντυπωσιάσει καθόλου. Δεν έχει πετύχει γκολ για την ακρίβεια. Στο φετινό πρωτάθλημα έχει πετύχει ένα γκολ βασικά, αλλά ήταν στην αιστεία του με τον Παναθηναϊκό.
0: Αποδυναμώθηκε πολύ το καλοκαίρι, να πούμε.
1: Αποδυναμώθηκε, έφυγαν αρκετοί παίκτες μαζί με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, ο οποίος πήγε στο ΑΠΟΕΛ. Νομίζω ότι ο Λεβαδιακός πήρε έναν προπονητή ο οποίος είχε δείξει πολύ καλά δείγματα γραφής στη Ρουμανία με τη Στάουα, αλλά μέχρι στιγμής δεν του έχει βγει τίποτα.
0: Ναι,
1: βέβαια η πόρτα αυτή που είχε στη Στεάουα ο προπονητής ο Χαραλάμπης του έδωσε ένα έξτρα παράθυρο στις μεταγραφές και έχουν γίνει ποιοτικές μεταγραφές, δεν έχουν αποδώσει
0: και ακόμα. Με άρωμα Premier League τώρα.
1: Και με άρωμα, όπως είπαμε, Μοχάμεντ Ελ Νένι,
0: Τζόναθαν Πάντσο,
1: το τέμ της Ελλήνων των Εγγλέζων. Τι περιμένουμε να δούμε την Κυριακή εκτός από ένα πολύ, πολύ, όχι γεμάτο Καφτατζόγλιο, ένα ασφυκτικά γεμάτο Καφτατζόγλιο θα πω εγώ. Τι περιμένουμε να δούμε?
0: Εκτός από το γεμάτο Καφτατζόγλιο που θέλω τουλάχιστον 10.000 κόσμο να...
1: Τουλάχιστον
0: 10.000, πέρα το σούπερ με τα GM. Περιμένουμε ένα παιχνίδι πρωτοβουλίας στον Ηρακλή. Ουσιαστικά αγωνιζόμαστε με έναν υποδιέστερο αντίπαλο, δεδομένων των συνθήκων και όλο το πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία, την εικόνα του. Βέβαια να πω ότι παρά την πολύ κακή επιθετική παρουσία μέχρι στιγμής του Λεβαδιακού, είχε δύσκολα παιχνίδια. Δηλαδή έπαιξε Τούμπα, έπαιξε με Παναθηναϊκό, έπαιξε με Ολυμπιακό. Οπότε τώρα θα φάνει περισσότερο. Είχε τον Πανετολικό εντός που ήταν σε φόρμα τις πρώτες αγωνιστικές, ναι, και τον κέρδισε. Okay. Να πούμε ότι αμυντικά δεν ήταν κακός, γιατί

0: Θα λίγο το παιχνίδι για να δω λίγο το λεβαδιακό.
1: Οπότε περιμένω αυτό, μια λιβαδιά πίσω από την μπάλα.
2: Και που, ένα κλείπι από την μπάλα, δεν μπάλα στο κέντρο.
1: Και ένα ωραίο 0-0. Όχι, το Ηρακλής πρέπει να διεκδικήσει το τρίποντο εδώ πέρα. Δεν υπάρχουν τώρα.
2: Πιστεύεις φέρνει πίεση η έδρα γενικά?
1: Θα φέρει πίεση σε περίπτωση που δεν πάει καλά το μάτς. Mm-hmm. Ναι, πιστεύω ότι μπορεί να φέρει. Σε όλες τις μεγάλες ομάδες συμβαίνει αυτό. Άμα βρεθεί πίσω στο σκόρ η ομάδα ή άμα δεν παίζει καλά κτλ., θα υπάρχει μουρμούρα, θα υπάρχει πίεση. Γιατί είμαστε και λίγο. Mm. Είμαστε στην Ελλάδα, ο λαός είναι λίγο ανυπόμονος εδώ πέρα. Είναι ένα μάτς με τον ουραγό, οπότε λες αν δεν πάρω αυτό στην έρα μου ποιο θα πάρω. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι αυτή η πίεση θα λειτουργήσει ευεργετικά, δηλαδή ένα δημιουργικό άγχος που λέμε, και όχι κάτι που θα ουσιαστικά περιορίσει τους παίκτες μας και τον προπονητή. Όπως είπαμε, περιμένουμε να δούμε και κάποιο καινούριο πρόσωπο, έστω και σαν αλλαγή, το Σαντέ Σίλβα για παράδειγμα.
2: Να δούμε στα στόπερ τι θα ισχύσει τελικά. Εγώ έχω αυτή την
1: απορία.
2: Την απορία για το τι θα γίνει με το Ρος. Να πούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι έρχεται μια ομάδα η οποία δεν έχει πετύχει γκολ μέχρι στιγμής. Να. Το πρώτο που θα κυνηγήσει είναι μάλλον να βάλει γκολ. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι θα κυνηγήσει να μην χάσει. Γιατί σιγά σιγά πρέπει να μπει σε μια ρότα να μαζεύει βαθμούς. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι η Ηρακλής, καλός ή κακός, θεωρώ ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα έχει την πρωτοβουλία στο παιχνίδι. Θα δούμε ένα πολύ επιθετικό Ηρακλή. Δεν το νομίζω. Όσα μέτρα και να μας δώσει ο Λιβαδιακός, υπάρχει το πρόβλημα το δημιουργικό μέχρι στιγμής. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα μας βοηθήσει το να μπούμε στη διαδικασία να δημιουργήσουμε. Εκτός και να έγιναν μαγικά πράγματα μέσα στις τρεις εβδομάδες. Mm-hmm. Θέλω να δω τον Ηρακλή να παίρνει την πρωτοβουλία, να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Το ότι έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα κάνει 15 φάσεις ή 18 φάσεις. Μία φάση θέλει να γίνει.
1: Αρκεί να μπει μέσα.
2: Μπορεί να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού στο κέντρο. Δηλαδή, άμα χάσει βέβαια τον έλεγχο του παιχνιδιού, κινδυνεύει πάρα πολύ. Πάρα πολύ πιο εύκολα. Οπότε θέλω να δω τον Ηρακλή να έχει την πρωτοβουλία, να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Δεν θέλω να δω τον Ηρακλή μαζεμένο στο δικό του μισό. Όσες φορές ο Ηρακλής προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας, με τον ένα με τον άλλο τρόπο του βγήκε. Η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Δεν έχουμε δει πολλές τέτοιες στιγμές, να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί η εικόνα μιλάει από μόνη της. Αλλά εγώ θεωρώ ότι ο Ματζάρη είχε τον χρόνο να δουλέψει σε πράγματα τα οποία είχαν να κάνουν με το δημιουργικό κομμάτι, και εκεί περιμένουμε να δούμε και τη διαφορά. Η ομάδα αμυντικά παρουσίασε ένα πολύ καλό πρόσωπο γενικά και στα προηγούμενα παιχνίδια. Βέβαια θα μου πεις, είναι αρκετό αυτό για να κερδίσουμε στην έδρα στο Λεβαδιακό? Ο Λεβαδιακός δεν είναι αμελητέα ποσότητα, άσχετα αν είναι τελευταίος. Συνήθως αυτές οι ομάδες οι οποίες δεν έχουν ουσιαστικά κάτι να χάσουν και έχουν μόνο να κερδίσουν από αυτά τα παιχνίδια. Σε ένα παιχνίδι που για μας είναι καλά, κακά τα ψέματα είναι γιορτή, γιατί επιστρέφουμε στο Καφτατζόγλιο μετά από πάρα πολλά, μετά από 9 χρόνια ως ομάδα πρώτης εθνικής, από εκεί που δεν πέσαμε ποτέ, για να διεκδικήσει κάτι. Είναι πολύ καλή ευκαιρία. Είναι ύποπτο παιχνίδι. Η παράδοση δεν είναι τόσο καλή για τον Ηρακλή στα πρόσφατα παιχνίδια με αντίπαλο το Λεβαδιακό. Αλλά νομίζω ότι τώρα που γυρνάμε σπίτι, πρέπει να δείξουμε ποιος είναι το αφεντικό μέσα σε αυτό το σπίτι. Και νομίζω ότι γενικά το να κρατήσουμε εδώ πέρα μια καλή συγκομιδή στο Καφτατζόγλιο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στην γενική εικόνα της βαθμολογίας. Βέβαια, το στυλ που παίζουμε βοηθάει πολύ περισσότερο όταν ο αντίπαλος έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Δεν ξέρω, είναι ένα τεστ, είναι ένα καλό τεστ για να δούμε πόσο έχει δουλέψει η ομάδα στο να έχει την πρωτοβουλία, αλλά βέβαια και στο πώς θα εμφανιστεί και ο Λεβαδιακός μετά από τρεις εβδομάδες, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι απογοητευτικός. Βέβαια, έχουμε στο μυαλό μας τον περσινό Λεβαδιακό, ο οποίος ήταν μια ομάδα η οποία επί 7 μήνες σκόραρε. Δεν σκόραρε.
1: Εντάξει, τελευταία
2: φορά, που δεν σκόραρε, αποκλείστηκε κιόλας από τον τελικό του κυπέλου με αντίπαλο τον Όφη. Και μετά από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια κατρακύλα η οποία, εντάξει, ήταν κάπως φυσιολογική και αναμενόμενη. Βέβαια ήταν μια ομάδα προπονητή πέρσι, αν μου επιτρέπεις. Νομίζω ότι είχε καλούς παίκτες.

0: Ναι, είχε καλούς παίκτες, αλλά ο τρόπος που έπαιζε και το τόσο επιθετικό ποδόσφαιρο είναι δουλειά προπονητή, κακά τα ψέματα. Θα μου πεις, είχε και τους παίκτες να το παίξει. Ναι, το υποστήριξαν πάρα πολύ καλά. Και κάποιοι, όπως ας πούμε ο Τσάπρας, πήραν και μια πολύ καλή μεταγραφή.
1: Μα, μπράβο.
0: Όλοι οι παίκτες που ξεχώρισαν με το Λεβαδιακό, με τον ένα με τον άλλον τρόπο, αν εξαιρέσει το Βίχο βέβαια, που και αυτός ήταν πολύ καλός, πήραν μια καλή μεταγραφή. Κάποιος τους πήρε και στο ΑΠΟΕΛ, όπως τον Πεντρόσου για παράδειγμα. Αυτό που θέλω να δω είναι να δω τον Ηρακλή να παίρνει την πρωτοβουλία, να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού και νομίζω ότι δεν θα έχει προβλήματα σε ό,τι αφορά. Δεν μπορείς να κάνεις μαγικά όσους παίκτες και να φέρεις. Δεν νομίζω ότι αλλάζει η εικόνα δραματικά του να δούμε έναν Λεβαδιακό να πετάει φλόγες επιθετικά. Περιμένω ένα σφιχτό μάτσο όπως το μάτσο με τον Άρη. Γενικά περιμένω σφιχτά μάτσο από την Ηρακλή φέτος. Και νομίζω ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αυτό που θέλω εγώ είναι να μπει ένα γκολ. Ένα γκολ από εμάς. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα μετά θα είναι δύσκολο να το ανατρέψει κάπως ο Λεβαδιακός.
1: Και έχουμε δείξει ότι είμαστε καλοί
0: καλή στη διαχείριση του αποτελέσματος.
1: Στη διαχείριση και γενικά αμυντικά.
0: Ακόμα και με 10 παίκτες.
1: Αμυντικά πλην το μάτς με την ΑΕΚ που ήταν μέσα στη Φιλαδέλφια. Είχαμε μια πολύ καλή παθητική στο παθητικό τομέα, ας πούμε, στον αμυντικό τομέα.
0: Και γενικά όσο περνάνε
1: παρουσία.
0: Οι αγώνες, νομίζω ότι η ομάδα δείχνει ακόμα περισσότερο πιο σφιχτή. Γεγονός που τη πάει με τους παίκτες που έχει. Δηλαδή, και νομίζω ότι αυτό που η πινελιά που λείπει είναι οι παίκτες που έχουν αποκτηθεί όπως ο Παρθένας, όπως ο Σάντε Σίλβα, που να δώσουν το κάτι παραπάνω στο ένας με έναν. Νομίζω ότι αυτό, άμα μπορέσουμε και το δούμε και πετύχουμε το να απομονωθούν αυτοί οι παίκτες που έχουν την ποιότητα να το κάνουν. Νομίζω ότι έχουμε αρκετές πιθανότητες να πάμε καλά γενικότερα, όχι μόνο τώρα. Γιατί το roster, εμένα τουλάχιστον, μου φτάνει και μου περισσεύει. Τώρα θα μου πεις, μπορούν να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Πάντα μπορούν να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Βγήκαμε η ομάδα με τις περισσότερες μεταγραφές ευρωπαϊκά, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ότι είναι μια ολοκένουργια ομάδα. Ένας προπονητής ο οποίος έρχεται σε μια νέα πραγματικότητα, προσπαθεί και αυτός να αφομοιωθεί. Μου άρεσε ότι έδωσε συνέντευξη. Θα προτιμούσα να δώσει συνέντευξη στο Ιταρό, η αλήθεια είναι. Αλλά μου άρεσε που ήταν αυτός. Δηλαδή, ούτε είδαμε κάτι σε κονσέρβα, ήταν αυτός που έπρεπε. Και μίλησε και μίλησε για πολλά πράγματα. Mm-hmm. Εννοώ για τη συνέντευξη που έδωσε στην Fox Sports.
1: Στο κανάλι Lego
0: Balls.
1: Ναι, να πούμε ότι αυτό που είπες ότι θα είναι ένα τεστ, θα συμφωνήσω από την άποψη ότι θα ακολουθεί πολύ σύντομα κι άλλο παρόμοιο μάτς με την Κηφισιά. Mm-hmm. Όπου ξανά θα είσαι σε ένα εντός έδρας παιχνίδι με τον κόσμο σου, με ένα χαμηλότερο, ας πούμε, όνομα, μικρότερο όνομα ομάδας που θα πρέπει να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Βέβαια η Κηφισιά έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο.
0: Ναι, μένει και φυσικά έδειξε καλό πρόσωπο. Δεν κεφαλοποίησε όμως τις εμφανίσεις της, αν εξαιρέσει το Χ, ας πούμε.
1: Είναι ένα παράδειγμα Μπόρμουθ, δηλαδή.
0: Ναι, είναι. Δηλαδή, νομίζω ότι.
1: Μια ομάδα που παίζει, αλλά.
0: Να παίζει καλά, αλλά άμα δεν μπαίνουν οι βαθμοί στην τσέπη. Δεν έχει.
1: Με την ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Πάρα πολύ. Και νομίζω ότι άξιζε να κερδίσει
1: κάποιο άνθρωπο.
0: Δηλαδή. Ναι. Που κι αυτό είναι κουλό με την ΑΕΚ, αν με ρωτάς. Δηλαδή, το πόσο διπρόσωπο εμφανίζεται σε σχέση με τα εντός και τα εκτός έδρας μάτς στην Ελλάδα.
1: Ναι, σίγουρα. Εγώ πιστεύω ότι. Για να το γυρίσω πάλι στον Ηρακλή, έχουμε 5 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τη διακοπή.
0: Νομίζω τον ναι. Άλλα 5.
1: Έχουμε Λιβαδιά μέσα.
0: Πάω.
1: Πάω και έξω. Κηφισιά μέσα. Καλαμάτα έξω, Παναθηναϊκό μέσα. Mm-hmm. Εγώ θέλω ένα μήνυμα 6-7 βαθμών σε αυτά τα παιχνίδια.
0: 6-7 βαθμοί είναι καλά, πιστεύεις?
1: Το μήνυμα σου λέω. Δεν σου λέω ότι είναι καλά.
0: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να προστατέψουμε.
1: Το 9 θα ήταν το.
0: Να προστατέψουμε την έδρα μας.
1: Και ό,τι μπορείς να κάνεις στα ντέρμπι.
0: Να προστατέψουμε την έδρα μας πάση θυσία. 2-2. Δεν με νοιάζει.
1: Έχεις και με τον Παναθηναϊκό έντος, αυτό λέω.
0: Ναι, 2-2, ας πούμε. Θα κρατήσω αυτό, ότι και με τον Παναθηναϊκό κρατάω μικρό καλάθι, γιατί πρέπει να δούμε και ο Παναθηναϊκός πώς θα είναι όταν θα τον αντιμετωπίσουμε. Τώρα είναι καβάλα στο άλογο, μόλις έρθει η πρώτη γκέλα, μπορεί να είναι διαφορετικά τα
1: έχει
0: πράγματα.
1: Έχει και την Ευρώπη να παίξει.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει 9 μάτς σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
1: Ναι, τώρα να πούμε ότι έχει το ντέρμπι αιωνία.
0: Και όλα είναι δύσκολα μάτς, μπορώ να πω. Νομίζω ότι ο Ηρακλής πρέπει να προστατεύσει την έδρα του πάση θυσία και από εκεί και πέρα. Το μάτς, ας πούμε, το μάτς με την Καλαμάτα είναι εκτός.
1: Εκτός που θα γίνει μάλλον νίκαια.
0: Το μάτς με την Καλαμάτα, το κυκλώνεις. Ναι, θα γίνει Αθήνα μάλλον. Δεν θα γίνει κάπου.
1: Είναι δύσκολο.
0: Η Αθήνα ή η Τρίπολη. Νομίζω ότι πρέπει να το κυκλώσεις, γιατί είναι πέρα από το ότι πρέπει να είναι ομάδα η οποία έχει παρόμοιους στόχους με σένα, την καθιέρωση στην κατηγορία.
1: Δεν θα παίζει φυσική της έδρα.
0: Δεν θα παίζει φυσική της έδρα. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο. Και νομίζω ότι υπάρχει και ποιοτική διαφορά. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να παρουσιάζει ένα καλό πρόσωπο η Καλαμάτα στα μάτς της. Αλλά άμα με ρωτάτε, νομίζω ότι εντελώς αντικειμενικά, ότι ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή είναι σε καλύτερο φεγγάρι σε ό,τι αφορά την διαχείριση των αγώνων.
1: Μιλάς για ένα μίνιμουμ 9 βαθμών εσύ.
0: Εγώ μιλάω για ένα μίνιμουμ 7 βαθμών, να σου πω την αλήθεια. 7 θα μου είναι πολύ κομπλέ για 5 αγώνες.
1: Ναι, και νομίζω πως γενικότερα αυτός ο μήνας και το πώς θα πάει λίγο θα σε τοποθετήσει και στο, όσον αφορά τους στόχους σου.
0: Σίγουρα. Σε ποιο γκρουπ
1: υπάρχει
0: κειμένες,
1: και κύπελο
0: έτσι,
1: να πούμε μέσα σε αυτό το διάστημα. Όχι, το οποίο εμάς δεν μας ενδιαφέρει, ναι. Αλλά θα είναι μια έξτρα επιβάρυνση για τις υπόλοιπες
0: ομάδες. Κοίτα, νομίζω ότι οι ομάδες οι οποίες αρχίζουν να χάνουν την μπάλα στην Ελλάδα, το κύπελο μπορεί να μην το κυνηγήσουν. Ούτως ή άλλως μπορεί όφη να δημιούργησε πολλές προσδοκίες στις υπόλοιπες ομάδες. Αλλά δύσκολο νομίζω ότι θα επαναληφθεί γρήγορα αυτό το πράγμα, εκτός και αν ο κύριος Μονεβασιώτης έχει διαφορετική άποψη και του χρόνου να πάμε να πάρουμε το κύπελο. Γιατί όχι, γιατί το ζήτησε και ο Αθανασιάδης στις δηλώσεις του εδώ πέρα στο Ιταρό.
1: Ναι, να δείτε τη συνέντευξη χθες στο Μανώλη τον Εστρατιάδη. Ήταν πολύ, πολύ, πολύ ωραία.
0: Πολύ δυνατή συνέντευξη. Και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να δούμε με λίγο περισσότερη προσοχή είναι ο κύριος που έρχεται στο ΒΑΡ στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ναι. Σε παιχνίδι με το Λιβαδιακό. Έχουμε και Ζαμπαλά.
1: Κύριο Ζαμπαλά.
0: Και Κατόπι. Μιλάμε φυσικά για τη διάδοση φωτιά στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Που η αλήθεια είναι ότι ήταν κάπως περίεργη και η συνομιλία τους, η μεταξύ τους συνομιλία για την ακύρωση του γκολ του Κούστα. Του Κούστα, λέω,
1: του
0: Μαρκέζ, από το φάουλ του Κούστα. Και νομίζω ότι όπως και να το κάνουμε, είναι κάπως προκλητικό το να έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα πριν 2-3 εβδομάδες και να βάζεις μαζί δύο ανθρώπους. Θα μου πεις είναι μετρημένα τα κουκιά. Δεν ενδιαφέρει τον Ηρακλή άμεσα αυτό το πράγμα. Εφόσον έχεις ζητήσει σαν ΠΑΕ αυτοί οι δύο διαιτητές να εξαιρεθούν, πρέπει να σε σεβαστούν. Είναι θέμα σεβασμού. Είναι θέμα σεβασμού σε έναν άνθρωπο που κάνει επένδυση.
1: Και είναι τόσο κοντά αυτό το πράγμα, δηλαδή. Είναι προκλητικό.
0: Είναι προκλητικό γιατί δεν μιλάμε για 2 χρόνια πριν.
1: Αυτό. Ούτε καν για 2 μήνες πριν.
0: Μιλάμε για κάτι το οποίο τον Ηρακλή τον ενόχλησε και ότι έκανε κάθαρα λόγω για αλλίωση αποτελέσματος. Οπότε είναι προκλητικό να βάζει μετά από 2-3 εβδομάδες τους 2 ανθρώπους αυτούς μαζί και οι συνομιλίες έχουν βγει ακόμα λιγότερο καιρό πριν. Mm-hmm. Οπότε μιλάμε για μια ξεκάθαρη πρόκληση και δημιουργία κλίματος αρνητικού. Όσο και να θες να είσαι καλόπιστος με την ελληνική διαιτησία, υπάρχουν τα μύρια όσα που σε κάνουν να μην θες ούτε να δεις μπροστά τους Έλληνες διαιτητές. Συγγνώμη αν ακούγεται κάπως τσουβάλιασμα, αλλά μερικές φορές έχουμε δει, όχι μερικές φορές, πολλές φορές έχουμε δει πράγματα τα οποία είναι πολύ, πολύ περίεργα. Και όχι μόνο εις βάρος των. Άντε, εμείς είμαστε η τελευταία τρύπα του ζουρνά, κακά τα ψέματα. Ό,τι και να λέμε εμείς στα καφενεία, στις κερκίδες και σε αυτά.
1: Βλέπουμε και στη Super League 2
0: τους ίδιους ποδοσφαιριστές. Ας πούμε, ο Βούρος τώρα που έκανε αυτή τη συνέντευξη μετά τον Ατρόμητο. Με τι ψυχολογία πιστεύετε δεν θα επηρεάσει την ψυχολογία του σαν παίκτη? Εδώ στα αεραστεχνικά βλέπουμε ότι έρχεται ένας που μας είχε σφυρίξει πριν από 2 εβδομάδες
1: και τρόμπας
0: και λες θα γαμηθεί η μέρα. Δηλαδή πόσο μάλλον όταν μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό που
1: παίζονται λεφτά, παίζονται πολλά. Ναι.
0: Ξεκάθαρη πρόκληση. Αν
1: ελπίσουμε να μην είναι πρωταγωνιστές και πάλι.
0: Ελπίζω να μην είναι πρωταγωνιστές, αν και το ΒΑΡ φέτος θέλει να παίξει το ρόλο του, η αλήθεια είναι. Διαιτητής είναι ο Ευαγγέλου. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Και να πούμε ότι εντάξει, να έχουμε και στο νου μας ποια ομάδα έχουμε απέναντι, έτσι. Δηλαδή μπορεί να έχουμε στο νου μας μόνο το 2010 και τον Αστέρα, αλλά και ο Λιβαδιακός είναι μια ομάδα που
0: παρασκηνιακά κινείται πάντα.
1: Ναι, και ευνοήθηκε το 2017 με τον υποβιβασμό μας.
0: Φυσικά.
1: Και όταν ήταν στη Β' Εθνική θυμόμαστε όλοι πως ανέβηκε τα τελευταία χρόνια, την τελευταία φορά που ανέβηκε. Και όπως είπες, παρασκηνιακά κινείται πάντα.
0: Γενικά δεν είναι
1: και
0: η
1: δεν είναι
0: μας.
1: Πολύ εύκολο να πέσουν αυτές οι ομάδες. Τι βλέπει Λεβεδιακό, βλέπει ο Βόλο που θα το σχολιάσουμε μετά.
0: Δεν γίνονται ρεάλ.
1: Αυτό, υπάρχουν ομάδες που, όπως το είπες, που γίνονται ξαφνικά στα play out ρεάλ. Είδαμε και τον Πανσεραϊκό πέρσι.
0: Αν και δεν πρόλαβε. Είναι όλα ρόδινα στα play out. Κανείς δεν το περίμενε έτσι. Ξέρω ότι πέσατε από τα σύννεφα για αυτή την απόφαση κόλαφο του κύριου εναντίον της ομάδας του κύριου Μπέου. Νομίζω κανείς δεν το περίμενε αυτό το πράγμα, ότι γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν έχει παίξει ποτέ στοίχημα στη ζωή του και νομίζω ότι είναι μια δήλωση
1: πολύ πιστική.
0: Περιέχει 100% αλήθεια και δεν υπάρχει αμφιβολία.
1: Και να πούμε ότι εντάξει, τους κατραπακιάσει τώρα μείον 3 βαθμοί.
0: Τώρα
1: και
0: τον Πανσεραϊκό, δηλαδή.
1: Τεράστια ποινή.
0: Τι να πούμε.
1: Μείον 4 βαθμοί.
0: Τους κάνατε τη μούρη κρέας. Βέβαια, αυτές οι ομάδες που αδικηθήκαν τότε, θα μας πει κάποιος, γιατί είναι και ωραία συζήτηση αυτό για τη City. Οι ομάδες που αδικηθήκαν τότε και πέσανε στην τελική, μήπως έχουν κάποιο κέρδος από αυτό και ότι πρέπει να κυνηγήσουν κάτι, ή το ξεχνάμε γι' αυτό?
1: Δεν ενδιαφέρει
0: βέβαια
1: κανένα,
0: να το ξεχνάμε,
1: νομίζω.
0: Γιατί κάποιοι, από ό,τι διάβασα, ήταν στις σουίτες της Τούμπας την άλλη μέρα και ήταν φιλιώτησαν και αγκαλιαζόντουσαν, οπότε μάλλον δεν τρέφουν και ιδιαίτερα προβλήματα με την ΕΠΟ. Η Super League μάλλον το έχει το πρόβλημα.
1: Είπαμε, επιστρέψαμε στη Super League.
0: Ζούμε σε μια γαμάτη χώρα, η αλήθεια είναι. Ναι. Η οποία κάθε Σαββατοκύριακο μας το θυμίζει και μέσω του ποδοσφαίρου.
1: Βλέπουμε και Super League 2
0: με άλλο τρόπο. Προχθές με ρωτούσε ένας φίλος μου αν θα έρθουν Παναθηναϊκοί στο Καφτατζόγλιο. Μπορώ να το απαντήσω με σιγουριά. Μπορώ να το απαντήσω με σιγουριά. Όχι, δεν μπορώ να το απαντήσω με σιγουριά, γιατί η αστυνομία μπορεί να έχει τα δικά της σχέδια. Όπως έκανε φυσικά και στο παιχνίδι με τον Άρη.
1: Θεωρητικά γίνεται, γιατί είναι ένα μεγάλο γήπεδο και το ΆΚΑ, οπότε εύκολα μπορούν να δώσουν εισιτήρια και σε εμάς.
0: Νομίζω ότι τα προβλήματα δεν ξεκινάνε από τους οπαδούς, ξεκινάνε από αλλού. Και αργά ή γρήγορα αυτό το πράγμα θα αλλάξει, γιατί ο κόσμος δεν θα τρώει άλλο κουτόχορτο σε σχέση με το ποιος στέει για τη βία στα γήπεδα και έξω από αυτά. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, μεγάλη συζήτηση. Ας επιστρέψουμε λίγο στον Ηρακλή.
1: Ναι, να πάμε λίγο σε μηνυματάκια.
0: Πάμε σε μηνύματα. Πάμε και να θέλετε να ανοίξουμε και γραμμές.
1: Ναι, GM, άμα θες, παίρνα μια το τηλεφωνάκι.
0: Πάρτε να τα πείτε. Πάρτε να τα πείτε αλήθεια.
1: Ο Θάνος λέει, μετά από τόσο μεγάλη διακοπή, υποθέτω πως η επιθετική λειτουργία θα είναι διαφορετική. Αναγκαστικά, μέχρι τώρα έπρεπε η ομάδα να χτιστεί από πίσω. Mm-hmm. Θα συμφωνήσω. Καλείται στο 2317-0-0-38-58, να πούμε. Και ο Μπίλι μας λέει ότι ο πρόεδρος πρέπει να προστατεύσει την ομάδα και ο κύριος Κόντης επίσης. Συμφωνούμε και εδώ, ναι. Εδώ πέρα ότι.
0: Αυτή είναι η δουλειά τους.
1: Όταν ζητάς να εξαιρεθούν κάποιοι διαιτητές και αυτοί συνεχίζουν να ορίζονται.
0: Είναι κοροϊδία, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, νομίζω ότι σηκώνει αντίδραση και διαμαρτυρία, τέλος πάντων, όλο αυτό.
2: Είναι ένα μήνυμα.
1: Πιστεύω ότι μέχρι στιγμής.
2: Είναι ένα μήνυμα αυτό. Προς τον Ηρακλή.
1: Σίγουρα.
2: Το γεγονός ότι οι ίδιοι διαιτητές μπαίνουν.
1: Επίδειξη ισχύως, εννοείς.
2: Ναι.
0: Είναι ένα μήνυμα.
2: Για το πώς θα πάει η χρονιά γενικά, ρε παιδί μου. Mm-hmm.
0: Και γενικά έχουν στείλει τέτοια μηνύματα μέχρι στιγμής. Η αλήθεια είναι. Όχι ότι περιμέναμε και κάτι διαφορετικό, να σου πω την αλήθεια. Αυτό το έχουμε ξαναπεί και μπορεί να ακουγόμαστε λίγο κουραστικοί και ότι μιζεριάζουμε. Αλλά τα μηνύματα που μας στέλνουν τις πρώτες αγωνιστικές είναι ότι δεν θέλουν την ομάδα στην πρώτη εθνική. Βέβαια, αυτό είναι πολύ δύσκολο να το ορίσουν οι ίδιοι αυτή τη στιγμή. Θα δούμε ποιος θα κερδίσει το φινάλε.
1: Ναι, συνήθως
0: με εξωθεσμικούς τρόπους προσπαθούν να κερδίσουν τον Ηρακλή. Αυτό δεν είναι ψέμα, αυτό είναι η αλήθεια και είναι η ιστορία που έχει γραφτεί. Δεν το λέμε εμείς για να χαϊδέψουμε τα αυτιά του κόσμου που μας ακούει ή του κόσμου γενικότερα του Ηρακλή. Η ιστορία είναι αυτή, ότι με εξωθεσμικούς παράγοντες προσπαθούν να κάνουν κουμάντο στο ποδοσφαιράκι.
1: Να μην πούμε να αλλοιώσουν το πρωτάθλημα, γιατί πλέον έχει γίνει, έχει επέλθει εξυγίανσης.
0: Ναι, αυτά ανοίγουν στο παρελθόν. Είμαστε πολύ βελτιωμένο πρωτάθλημα, πολύ καλή διαιτησία. Πολεμάνε τον Έλληνα διαιτητή. Αυτά. Νομίζω ότι ο Έλληνας διαιτητής δεν φταίει σε τίποτα. Το φταίει όλα αυτοί που τον ορίζουν ή αυτοί που δεν τον ορίζουν και ορίζουν τους ξένους.
1: Πάντως, εντάξει, πέρα από τα διαιτητικά και τα εξωγωνιστικά, να να πούμε ότι είναι μεγάλο το πρωτάθλημα, έχει ακόμα πολύ ψωμί. Η ομάδα έχει δείξει ότι
0: θα έχουμε καλύτερη εικόνα στο επόμενο.
1: Έχει τα φόντα, όχι απλά να μείνει και άνετα στην κατηγορία. Mm-hmm. Τουλάχιστον μετά όσα έχουμε δει με το ότι βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται χωρίς να παίξει καλά. Εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι αν παίξει καλά, ανήκει μέσα στην οκτάδα.
0: Είπαμε για το 5x5.
1: Δεν είπαμε πολλά για το 5x5.
0: Λοιπόν,
1: ας το προμοτάρουμε λίγο.
0: Για το 5x5.
1: Δηλώνεται συμμετοχή, παιδιά, εδώ πέρα.
0: Έχει.
1: Θα βάλει ο GM το.
0: Τη φόρμα για να δηλώσει τη συμμετοχή. Yeah. Είναι μέχρι το Σάββατο οι συμμετοχές. Είναι 100 ευρώ η ομάδα. Τρία τουλάχιστον παιχνίδια θα αγωνιστούν στο πρωτάθλημα. Βρέξει, χιονίσει. Και μετά από εκεί και πέρα. Ο Ινφαντίνο του Ιταρό που ακούει στο όνομα Παύλος Ραμφόπουλος θα ορίσει τις τύχες του πρωταθλήματος, είτε με νοκάουτ φάση είτε ανάλογα με το πόσες ομάδες θα είναι στο τουρνουά. Θα δούμε πώς θα κάνουμε τα κουμάντα. Εδώ να πούμε ότι έχω ακούσει ότι και ο GM θα αγωνιστεί στο τουρνουά. Αυτό
1: τι θέση παίζει,
0: θα δείξει, δεν ξέρουμε.
1: Θα δούμε, παιδιά.
0: Δεν ξέρουμε. Είναι κρυφός επιθετικός, θα πω εγώ.
1: Όχι.
0: Και ο Ορφέας θα αγωνιστεί μετά από ομόφωνη απόφαση του Δελτασίγμα.
1: Θα προσπαθήσω να δώσω λίγο τα φώτα μου.
0: Λίγο την έγκλη από αυτό το σπάνιο ποδοσφαιρικό.
1: Παρότι να πω ότι την Κυριακή θα αγωνίζομαι σε άλλο παιχνίδι, οπότε θα είμαι λίγο κουρασμένος.
0: Θα είναι λίγο κουρασμένος, αλλά εσύ, θα έρθει. Για τη φανέλα, εγώ θα είμαι, δεν μπορώ να κάνω και αλλιώς.
1: Έχεις παιχνίδι?
0: Να κάνω αλλιώς. Όχι, αυτή τη βδομάδα έχω μεσοβδόμαδα, οπότε παρένθεση. Θα κάνουμε λίγο πιο αργά την εκπομπή, την 7:15, 7:20, γιατί παίζω την Τετάρτη.
1: Okay.
0: Θα τρέξω να προλάβω από την όμορφη Ρεδεστό που αγωνίζομαι με την
1: εμβόλυμη.
0: Άρα, εμβόλυμη, γιατί έχουμε. Ναι, μην αργήσει το πρωτάθλημα και τελειώσει. Έχουμε εμβόλυμη λοιπόν. Αυτή τη βδομάδα χορεπώ. Την Τετάρτη παίζουμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το τουρνουά. Οπότε μπείτε. Πλούσια δώρα στους νικητές. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση παίρνει δώρα.
1: Λάτε να παίξουμε.
0: Δώρα παίρνει και ο πρώτος σκόρερ. Παίρνει το βραβείο Elver College, αν δεν κάνω λάθος, έτσι το έχει ονομάσει.
1: Μήπως να τον φέρουμε να βραβεύσει κιόλας.
0: Μήπως θα το πούμε Μπουλούτ το τέτοιο, το βραβείο.
1: Κερέμ.
0: Κερέμ Μπουλούτ.
1: Όφιλε.
0: Και ένα, θα είναι
1: και δώρο ένα τατού.
0: Ένα γαλματίδιο που δακρύζει. Ένα γαλματίδιο που δακρύζει. Νομίζω ότι θα είναι επικό. Ναι, οπότε δηλώστε συμμετοχή. Θα χαρούμε να σας δούμε. Θα χαρούμε να μας πατήσετε 5-6 γκολ για να μην περάσουμε και στα νοκάουτ, γιατί δεν μπορούμε να τρέχουμε και πολύ. Ο Παύλος θα παίξει τέρμα, θέλω να σου πω.
1: Θα παίξει τέρμα.
0: Έχει αποφασίσει να αγωνιστεί σαν τερματοφύλακα της ομάδας του
1: Ιταρό. Θα είμαι στόπερ, οπότε θα είμαστε δίπλα.
0: Οπότε μην το χάσετε, έστω και σαν θεατές, γιατί στο τελικό θα έχουμε ένα ωραίο happening. Θα ψήσουμε, θα πιούμε μπύρες. Οπότε μην το χάσετε ακόμα και σαν θεατές.
1: Θα θυμίσει δηλαδή ερασιτεχνικό αγγλικό.
0: Μπύρες και κατάσταση. Τέτοια κατάσταση. Και μπορεί και κάποιος από αυτούς που παίζουν να πίνει μπύρες. Δηλαδή
1: αυτό
0: δεν έχουμε τέτοια.
1: Αυτό γίνεται στα ερασιτεχνικά αγγλικά.
0: Δεν έχουμε τέτοια κολλήματα καθόλου.
1: Με τα μπυροκύλια μπαίνουν μέσα και.
0: Και αυτά είναι τα καλύτερα.
1: Κλωτσάνε. Και να πούμε ότι πέρα από το 5x5, τώρα που αρχίζει το πρωτάθλημα. Τι άλλο αρχίζει και το fantasy.
0: Αρχίζει και το fantasy, πάρτε θέσεις. Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα τα δώρα που θα δοθούν στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος.
1: Αλλά φτιάχνετε την ομάδα κανονικά.
0: Αλλά φτιάχνετε την ομάδα κανονικά, μπαίνετε, ανανεώνετε την ομάδα σας.
1: Συνεχίζεται.
0: Και είστε έτοιμοι, γριές στα όπλα θα το πω, γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή να έρθει το κάλεσμα από το Ιταρό και να πρέπει να κάνετε ομάδα για να κερδίσετε άλλα 500 άτομα. Δεν θυμάμαι τι θέση βγήκα. Χθες είχα μια συζήτηση με τον Ραφαήλ το Ιταρό, που μου είπε ότι βγήκε μάλλον τελευταίος. Δεν ξέρω, και εγώ κάπου εκεί στη μέση πρέπει να βγει.
1: Εγώ κάπου στο 200 κάτι πρέπει να βγει.
0: Ναι, δεν τα πήγαμε καλά, αλλά τα πίκ μας εδώ θα τα δίνουμε. Η αλήθεια είναι.
1: Τώρα με λιβαδιά.
0: Τώρα με λιβαδιά θα πάω με. Ποιο να πάω, θα πάω με Αθανασιάδη.
1: Αθανασιάδη.
0: Αθανασιάδη να σκοράρει.
1: Οκ. Okay. Θα πάω με Νιζέ.
0: Οκ. Okay. Το σκέφτηκα κι εγώ, να σου πω την αλήθεια.
1: Γενικά μου αρέσει η εικόνα που έχει δείξει μέσω επιθετικά.
0: Uh-huh.
1: Στη θέση του Extreme, βέβαια,
0: θα παίξει,
1: που χρησιμοποιήθηκε και ενδεχομένως να παίξει, νομίζω ότι είναι πιο κλειδωμένος από ό,τι όταν τον βλέπω στο, όταν τον είδαμε στο φυσική του θέση που είναι wingback. Αλλά θεωρώ δεδομένο ότι θα παίξει και θα πάω με αρχηγό Νιζέ.
0: Γνωμούλα για μπασκετάκι έχουμε.
1: Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Είχαμε,
0: εντάξει, είχαμε δύο μάτς.
1: Παρότι δεν είμαστε οι δήμονες για, το,
0: θα πούμε την,
1: για τη σπηριάρα.
0: Την,
1: θα πούμε την αποψάρα μας.
0: Την άποψή μας, γιατί είμαστε πυρακλείς, οπότε όλοι έχουμε μια άποψη εκεί πέρα σε αυτά, σε αυτά τα άγια τσιμπέτα του καθένα.
1: Εντάξει, να πω ότι δεν ήμουν στο παιχνίδι, έλειπα για ένα γάμο, αλλά το παρακολούθησα το παιχνίδι τηλεοπτικά. Είδα μια πολύ καλή εικόνα που την περιμέναμε ούτως ή άλλως στις εξέδρες. Mm-hmm. Ο κόσμος με ανυπομονησία να δει τη νέα ομάδα κτλ. Μια πολύ καλή παρουσία, ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο. Εντάξει, στη συνέχεια επικράτησε η καλύτερη ομάδα και αναμενόμενο ήταν. Έρχονταν και από μια ψιλοσφαλιάρα στην Ευρωλίγκα, mm-hmm. από τη Virtus, και η διαφορά δυναμικότητας είναι τεράστια. Οπότε αυτά για το αγωνιστικό. Τώρα θα σχολιάσουμε μετά και την Ευρώπη λίγο το χθεσινό.
0: Μια πιο έτοιμη ομάδα, η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης κατά τεκμήριο, γιατί είναι πρωταθλητής Ευρώπης, ναι. Ολυμπιακός. Κρατάω το πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο. Η ομάδα έβγαλε ενέργεια που δεν την είχε στα υπόλοιπα δεκάλεπτα.
1: Μ' άρεσε ο Λεκιού και ο Ντιαρά.
0: Δεν μπορώ να κρίνω τόσο πολύ μπασκετικά για αυτά που είδα, γιατί δεν θέλω να κρίνω για κάτι που δεν, ναι. ξέρω. Είδα πολύ ενέργεια, είδα μετά ότι κάπως δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να ακολουθήσει αυτόν τον ρυθμό με αυτές τις ομάδες επί 40 λεπτά. Μετά δεν πήγανε και πολλά σουτ, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, ναι, κόλλησε η ομάδα θετικά.
0: Πήρε πράγματα ο Ολυμπιακός από πολλούς παίκτες. Δεν πήρε από το Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ έβαλε καλά στην τελευταία περίοδο, αν δεν κάνω λάθος, εντός παιδιάς. Είχε μια
1: πήρε
0: βολή.
1: Από τον Ντόρσεϊ,
0: εκεί
1: του Μακιντάιρ.
0: Που κόλλησε ο Ολυμπιακός, δεν μπορέσαμε να το εκμεταλλευτούμε και να επιστρέψουμε στο τέλος του παιχνιδιού πιο κοντά. Κατά τα άλλα βλέπω μια ομάδα η οποία είναι εντελώς διαφορετική με πέρυσι, εννοώ σε πρόσωπα, δεν έχει ομοιότητες, δεν είχε δεύτερο ψηλό ή πρώτο ψηλό, εγώ εκεί κάπου την είδα λίγο την κατάσταση, όχι προβληματική. Μπορώ να πω ότι είδα ένα κενό σε σχέση με τους ψηλούς του Ολυμπιακού. Θεωμαβείς, γενικά την είδα ότι δεν είχε κάτω από το καλάθι, δεν είχε δύναμη η ομάδα.
1: Έλειπε ο Χόκλερ.
0: Ο Χόκλερ δεν αγωνίστηκε ούτε εχθές, τρέχει να προλάβει για το Περιστέρι. Νομίζω ότι η ομάδα είναι μια σφιχτή ομάδα όπως την περιμένουμε. Δεν ξέφυγε το σκορ που θα μπορούσε να ξεφύγει, ναι. το σκορ, και αυτό πιστώνεται στην ομάδα, γιατί προσπάθησε και έβγαλε άμυνες. Είχαμε μια διαιτησία η οποία ήταν, θα πω στην αρχή, ότι έβαλε λίγο το χεράκι της ώστε να διατηρηθεί η διαφορά στην αρχή, όπου ο Ηρακλής ήταν καλύτερος στο πρώτο δεκάλεπτο. Θα μου πεις δεν θα γυρνούσε, αυτό δεν το ξέρουμε ποτέ συνήθως. Από εκεί και πέρα, για όλα αυτά που συνέβησαν μετά και διάβασα πάρα πολλά σχόλια για τον κόσμο του Ηρακλή και για το πώς συμπεριφέρθηκε στη φιλοξενούμενη ομάδα, εγώ θα πω ότι πολλές φορές αυτοί που έχουν τη δύναμη να μιλήσουν στα μέσα και αυτοί που τους δίνεται το μικρόφωνο μπορούν να πούνε στον κόσμο ό,τι θέλουν και ο κόσμος να τους πιστέψει. Γιατί η μημάθεια είναι το χειρότερο.
1: Διαμορφώνουν απόψεις
0: προφανώς. Μου πέταξε το Facebook και ο φανταστικός αυτός αλγόριθμος ποιες σελίδες του Ολυμπιακού που έβριζαν τον κόσμο του Ηρακλή. Άσχημα τώρα, έτσι, που δεν μας νοιάζει κιόλας, δεν μου καίγεται καρφί. Απλά θέλω να πω ότι πολλές φορές το γήπεδο, όπως και η κοινωνία, αντανακλά τη συμπεριφορά που έχουμε και εμείς οι ίδιοι σαν άνθρωποι. Και έτσι όπως μας συμπεριφέρονται, έτσι όπως συμπεριφερόμαστε, συνήθως έτσι μας συμπεριφέρονται. Αυτό και θα το κλείσω, γιατί δεν θα σταθώ. Κάποιες συμπτώσεις που γίνονται συνέχεια πάβουν να είναι συμπτώσεις. Δεν θα αναφερθώ ονομαστικά. Πολύ καλός Ολυμπιακός. Έχει ένα πολύ καλό προπονητή. Αλλά από εκεί και πέρα να προσέχουμε πώς θέλουμε να διαμορφώσουμε έναν κόσμο. Γιατί εγώ άκουσα ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού είχε σεβασμό στο Ζόραν. Και γιατί σεβασμό μιλούσε για τον Ζόραν. Δεν φέρθηκε σε κανέναν άλλο με σεβασμό. Εγώ είδα έναν άνθρωπο να δυσανασχετεί συνέχεια. Ακόμα και στον Παπα-Νικολάου, όταν πήγε να σηκώσει τον παίκτη του Ηρακλή, αυτός έλεγε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Τέλος πάντων, αυτά είναι μικρότητες και απλά να προσέχουμε λίγο οι υπόλοιποι που δεν ήμασταν στο γήπεδο, ας πούμε, και δεν είδαμε ακριβώς τι έγινε, λέω εγώ τώρα, το πώς ξεκινάνε κάποια πράγματα. Αυτό και τελεία νομίζω από μένα.
1: Νομίζω ο κόσμος προστατεύει την ομάδα, ειδικά σε ένα δύσκολο γήπεδο όπως είναι το Ιβανόφιο. Που...
0: 39 και 55 δευτερόλεπτα δεν ακούστηκε. 30 δευτερόλεπτα που πριν λήξει το παιχνίδι που έγινε το συγκεκριμένο time out, δεν είχε ακουστεί το παραμικρό για τον Μπαρτζόκα.
1: Να σου πω και κάτι, και να ακουγόταν από έναν, δύο, τρεις πίσω από τον πάγκο. Δεν μπορεί όλο αυτό να.
0: Σε ποιο γήπεδο δεν γίνεται αυτό. Για τον προπονητή του Ηρακλή δεν ακούγεται.
1: Και δει σε ποιο γήπεδο από αυτό που έχει πάει ο Μπαρτζόκα που έχει πάει χιλιάδες φορές.
0: Εντάξει, είναι μια μεγάλη συζήτηση η οποία νομίζω ότι πριν σηκώσουμε το δάχτυλό μας, θα βεβαιωθούμε ότι τα χέρια μας είναι καθαρά. Αυτό μόνο. Δεν χωράει άλλη συζήτηση. Νομίζω ότι είναι αστεία μια συζήτηση τέτοια για τα γήπεδα.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: Και
0: δηλαδή,
1: ότι είναι όλα τα άλλα άγια και τώρα μας έφταξε το γήπεδο του Ηρακλή.
0: Έχουν να κάνουν και με πράγματα που συμβαίνουν και στα μεταξύ τους μάτς. Έτσι, νομίζω και στο μεταξύ τους κλίμα.
1: Ναι. Να πούμε ότι ο Τάο μας στέλνει που ποντάρω για over 1,5 σπασμένα άκρα GM για το 5x5.
0: Θα ανοίξουν αποδόσεις μόλις κλείσουν οι ομάδες.
1: Στην Ιτα Ρομπέτ. Ο Παύλος Τέρμα. Πόσο στερεότυπο λέει.
0: Δεν υιοθετούμε.
1: Δεν υιοθετούμε τίποτα, κανένα από αυτά τα σχόλια.
0: Για να δούμε.
1: Ο Χάρης μας λέει ποτέ ξανά ο Νιζέτ δεξιά.
0: Ποτέ. Συμφωνώ.
1: Ναι, νομίζω θέλω να τον δούμε αριστερό.
0: Συμφωνώ.
1: Ο Θωμάς μας λέει ότι καλλιεργείται συστηματικά από τον οργανισμό του Ολυμπιακού το τελευταίο δίμηνο ότι ο Ηρακλής είναι εχθρικό προς τον Ολυμπιακό Σωματείο.
0: Ναι.
1: Κάτι που είναι σωστό φυσικά. Αλλά πρέπει να προσέχουμε. Η αλήθεια είναι ότι.
0: Έχει να κάνει και με την μπάλα αυτό.
1: Οι Ολυμπιακοί, δεν ξέρω, ξαφνικά ανακάλυψαν ότι δεν είναι συμπαθείς στο κοινό του Ηρακλή με όλα αυτά που έχουν κάνει.
0: Γενικά δεν ξέρω.
1: Και στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στον Ηρακλή στο σωματείο τα τελευταία
0: κάποιοι χρόνια. Κάποιοι ανακαλύπτουν κάθε φορά την Αμερική. Απλά εντάξει, βγήκαν και κάποιες συζητήσεις οι οποίες φυσικά και διαμόρφωσαν και αυτές.
1: Είναι σε φάση τώρα τους. Γιατί μας μισείτε, αφού δεν είμαστε
0: αντίπαλοι. Και έχουν να κάνουν και με τον ιδιοκτήτη του Ηρακλή στο ποδόσφαιρο, που βέβαια ένας ανεξάρτητος οργανισμός και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Δηλαδή, και νομίζω ότι όλα αυτά εξυπηρετούν, όπως είπα, τα μεταξύ τους περισσότερο. Το ποιος την έχει μεγαλύτερη παρά όλα τα άλλα. Και σε αυτά επίσης ο κόσμος νομίζω ότι ενώ τα διαβάζει και τα διαβάζεται γιατί αφορούν τις ομάδες οι οποίες διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, νομίζω ότι κρατάτε μικρό καλάθι και συνήθως δεν αφορούν καν τον Ηρακλή αυτά τα πράγματα. Απλά παίρνει την μπάλα τις ομάδες οι οποίες φαίνεται ότι δεν έχουν τόση ισχύ διοικητικά. Απλά επειδή κάποιοι κρατάνε τα κόσια και απ' έξω, συνήθως γι' αυτό διαβάζεται τόσα πολλά και παίρνουν μπάλα τον Ηρακλή.
1: Προσθέτει ο Θωμάς, ως τώρα δεν μας γνωρίζανε και τώρα μας έχουν αναγάγει σε νούμερο 2 εχθρό τους. Mm-hmm. Πρέπει να προσέχουμε μέχρι που μπορεί να φτάσει αυτή η οργανωμένη επίθεση. Ναι. Εντάξει, η ομάδα νομίζω είναι θωρακισμένη. Και
0: είναι θωρακισμένη.
1: Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
0: Εμένα σου λέω ότι το γεγονός που με χαροποιεί ακόμα περισσότερο είναι ότι η ομάδα είναι θωρακισμένη και από τον κόσμο της. Ο κόσμος δεν νομίζω ότι είναι τόσο. Είναι πολύ ψηλιασμένο σε σχέση με παλαιότερα. Αυτό θα κρατήσω εγώ. Και νομίζω ότι φαίνεται αυτό. Φαίνεται γιατί πολύ εύκολα το κλίμα θα μπορούσε να μυρίσει μπαρούτι, τουλάχιστον για το ποδόσφαιρο, θα πω εγώ. Για να πάμε και στο χθεσινό που έγινε στο μπάσκετ. Που και αυτό επίσης.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, πολύ στενάχρονο.
0: Βγαίνει ο καθένας και λέει το μακρύ του και το κοντό του για το τι θα μπορούσε να κάνει ο Ηρακλής διαφορετικά σε μια τέτοια κατάσταση.
1: Πάρα πολλά σχόλια, κυρίως και Ηρακλειδίων αλλά και. Κυρίως οπαδών άλλων ομάδων που λένε ότι εντάξει, σιγά μην ενδιαφερόντουσαν αυτοί για τη Μακεδονία και ό,τι που τους νοιάζει αυτή εκεί πέρα, να πούμε. Απίστευτα πράγματα γενικά διαβάζουμε από.
0: Οι κινήσεις που, όπως ακούσαμε και από τον κύριο Πανταζόπουλο, έγιναν και υπόθηκε μια συγγνώμη από τη FIBA, έτσι. Δηλαδή.
1: Ναι, η οποία ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή σου έλεγε ότι άμα δεν κατέβεις. Ναι.
0: Γενικά, αυτές οι διοργανώσεις αρχές σου βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό.
1: Παρότι αυτό θα έπρεπε να το κάνουν στην ομάδα που διαπράττει.
0: Δεν πήραξε κανείς την ομάδα εκεί πέρα.
1: Που κάνει μια παράβαση.
0: Όλοι έγιναν Λούις όταν ο Ηρακλής έκανε την επίσημη την καταγγελία. Αλλά νομίζω ότι σε τέτοιες έδρες και σε τέτοια πράγματα που τα περιμένεις αυτά συνήθως.
1: Ναι, εντάξει,
0: όπως ήταν αρνητική πέρσι και με το να πάει ο κόσμος του Ηρακλή γενικά εκδρομές, νομίζω ότι αυτά γεννούν αυτές. Αυτά περιμένουν για να φανούν βασικά. Τώρα είναι πολύ μεγάλο πράγμα για τους ανθρώπους που βάλαν αυτό το πανό ότι ακούστηκαν τόσο πολύ στην Ελλάδα.
1: Εννοείται, αυτό θέλανε και το πετύχανε. Αλλά
0: Είναι πολύ κρίμα όταν ο αθλητισμός γίνεται άρμα για τέτοιες συμπεριφορές προπαγανδιστικές.
1: Ναι. Να πω ότι και πέρσι είχαμε συναντήσει, εντάξει, όχι σε αυτό το επίπεδο, αλλά θυμάμαι στην έδρα της Τζίκη.
0: Άρα, να, αυτή
1: η Τζίκη, ναι, εδώ μας έχει κάτσει. Συμπεριφορές απίστευτες τώρα που.
0: Την οποία την αντιμετωπίζουμε και φέτος.
1: Την έχουμε στον όμιλο και φέτος και πέρασε άνετα, νομίζω, χθες. Έπαιζε εκτός έδρας και κέρδισε άνετα. Ότι σε αυτές τις διοργανώσεις, με αυτές τις ομάδες που παίζει κτλ., θα συναντήσει και τέτοιες παράξενες και ιδιαίτερες συμπεριφορές.
0: Γενικά στα Βαλκάνια, να πω εγώ για τα Βαλκάνια, ότι είναι, εντάξει, δεν είμαστε πολύ σε ιδιοσυγκρασία, δεν διαφέρουμε πολύ.
1: Καλά, και εμείς Βαλκάνια.
0: Σε γήπεδα, ναι, σε γήπεδα που με διαφορετικές απόψεις από τη δική μας μπορεί να γινόντουσαν ανάλογα πράγματα. Δηλαδή, αυτά, γι' αυτό είπα εγώ ότι είναι κρίμα αυτή η προπαγάνδα να περνάει μέσω του αθλητισμού, γιατί δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, και αυτά πραγματικά βρωμίζουν τα κεφάλια των ανθρώπων και ο αθλητισμός είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να μείνει, ανέγκυχτο και πρέπει να περνάμε τα σωστά παραδείγματα μέσα από τον αθλητισμό και όχι τέτοια φασιστικά και εθνικιστικά παραλυρήματα τα οποία δεν οδηγούν πουθενά.
1: Δεν έχουν θέση πουθενά, αλλά να πω ότι και εμείς σαν φίλαθλοι, σαν οπαδοί και ειδικά όταν πρόκειται για τον Ηρακλή, καλό θα είναι να βουτάμε και λίγο
0: τη γλώσσα στο,
1: μυαλό που λέμε πριν γράψουμε κάτι κατά ας πούμε της ομάδας και ναι. Ότι δεν αντέδρασε, δεν έκανε, γιατί καλύτερα
0: δεν
1: να
0: είναι τόσο εύκολο ρε παιδιά να σηκωθεί η ομάδα και να φύγει, πώς να το κάνουμε τώρα
1: και δηλαδή, καλύτερα είναι να περιμένεις να ενημερωθεί
0: και δεν υπάρχει, δηλαδή όταν η ομάδα έχει δίκιο να σηκωθεί να φύγει και να μην κάθεται να κερδίσει 20 πόντους. Σου λέω εγώ τώρα. Είναι δηλαδή δικαιότερο. Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο για κανέναν αθλητή αυτό το πράγμα.
1: Επίσης η εξήγηση της FIBA ότι είπαμε στους οπαδούς αυτούς ότι πρέπει να κατεβάσουν το πάνω.
0: Εμάς μας είχαν κενώσει. Ούτε φώτα θα είχαν μείνει στη Βανόφη.
1: Θυμάμαι το παιχνίδι με ποιον παίζαμε. Α2 ή κύπελο ήταν.
0: Ούτε φώτα θα είχαν.
1: Ένα μεσοβδόμαδο που ακουγόταν το γνωστό σύνθημα στο Ιβανόφη για τα Τέμπη. Και ο άλλος πήρε την ομαδούλα του διαιτητών, βγήκε στα αποδυτήρια και λέει: Μιλάμε δεν το ξεκινάω.
0: Για τρελά σκηνικά.
1: Δεν μπορούσε χθες τη FIBA να του πούνε: άμα δεν κατέβει το πάνω, χάνεται και τελειώνουμε.
0: Αυτό.
1: Ή άμα δεν εκενωθεί το γήπεδο. Περίεργα πράγματα και από τη διοργάνωση.
0: Δεν πειράζει. Γενικά αυτές οι διοργανώσεις είναι λίγο περίεργες.
1: Κάτι περίεργο δεν έχει.
0: Περίεργες στη διοργάνωση. Και, εντάξει, εγώ.
1: Ήτανε
0: τα κουλά θα τα βλέπω, ας πούμε, και η διαιτησία μου φαίνεται πολλές φορές περίεργη και γενικά επειδή δεν ξέρω και πάρα πολύ μπάσκετ, δεν θέλω να κρίνω. Αλλά κάποια τα οποία είναι λίγο έτσι πιο φθαλμοφανή, λέω. Τέλος πάντων.
1: Όταν έχεις Πολωνούς να σου φυλάνε πολωνική ομάδα.
0: Τέλος πάντων. Δεν μπορούμε να αναλανόμαστε σε αυτά.
1: Έχουμε κάτι άλλο για το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου στο
0: Για το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου δεν έχουμε.
1: Στη Super League εννοώ,
0: περιμένουμε να δούμε τις ομάδες πώς θα επιστρέψουν. Έχουμε το ντέρμπι των αιωνίων.
1: Κάποιο άλλο παιχνίδι, έτσι ζουμερό που θες να σχολιάσουμε.
0: Εγώ περιμένω απλά να έρθει η Κυριακή και νομίζω ότι όλος ο κόσμος περιμένει να έρθει η Κυριακή αυτή η Κυριακή στο.
1: Από
0: νωρίς μπήρες απ' έξω. Ήταρο στη γύρα. Οπότε, αν μας δείτε να περιπλανόμαστε με ένα μικρόφωνο και να ζητάμε την άποψή σας για πολλά πράγματα.
1: Να απαντήσετε.
0: Να μην μας τραβοκοιτάξετε πρώτον. Και δεύτερον, να καθίσετε να πούμε καμιά κουβέντα αφού δεν καταδέχεστε και παίρνετε τηλέφωνο. Να την πούμε έξω από το γήπεδο. Είναι μια μέρα χαράς. Ελπίζω να πάει γενικά καλά το
1: θα
0: πράγμα.
1: Πάει καλά. Έχουν βγει και οδηγίες από την ΠΑΕ. Έτσι, να διαβάσετε, να ξέρετε.
0: Θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο γιατί ένας πιτσιρικάς που δεν έχει πάει ποτέ στο γήπεδο, ας πούμε, σε αγώνα αλφαεθνικής στο Καφταλτζόγλιο, είναι τρομερό σκηνικό. Ή εμείς που ήμασταν, όπως είπε ο GM, που ήμασταν 20 χρονών και τώρα θα πάμε 29.
1: Που είχες μαλλιά.
0: Που είχα μαλλιά.
1: Πού το πας
0: και είχα και σκουλαρίκι στη μύτη και τώρα δεν έχω τίποτα από τα δύο. Πιο πολύ με πονάει το σκουλαρίκι, να σου πω την αλήθεια. Μπορώ να πω ότι είναι κάπως συγκινητικό. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς το βιώνει ο καθένας, αλλά εμένα είναι μια νοσταλγία η οποία δεν την περίμενα να την περάσω, ας πούμε, τόσο σύντομα. Και είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Είναι ωραίο να επιστρέφεις σε πράγματα τα οποία σε κάνουν να νιώθεις καλά. Και αυτό ισχύει με τον Ηρακλή και αυτό ισχύει με τον κόσμο που ακολουθάει τον Ηρακλή. Και γι' αυτό η ομάδα αυτή παραμένει ως έχει ανά τα χρόνια. Γιατί άμα η ομάδα αυτή δεν είχε τον κόσμο της από πίσω, θα ήταν κάτι το οποίο θα ήταν ένας νεκρός οργανισμός. Αλλά εφόσον υπάρχουν οι άνθρωποι που τη στηρίζουν, τη στηρίξανε στα πολύ δύσκολα χρόνια. Όπως έγραψα στο άρθρο, τη στηρίξανε στα γήπεδα του Αγιώργη, στα
1: Πέτρινα, Καμινίκια.
0: Δεν τους ενοχλεί που η έδρα τους είναι χαμηλοτάβανη και έχει καπνό. Θα μπορούσε να τους ενοχλήσει άμα έσταζε. Μπορεί αυτά τα γήπεδα δεν μας ενοχλούν. Είναι πολύ μεγάλο παράσημο για τον κόσμο του Ηρακλή ότι μπορεί τα πράγματα να αλλάζουν. Έχουν αλλάξει πολλές φορές προς το χειρότερο.
1: Αλλά
0: αυτός είναι εκεί και έχει το δικαίωμα μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες που έχει περάσει να κάνει καινούργιες αρχές και να γιορτάζει επιστροφές. Αυτό είναι παράσημο και αυτό είναι κάτι το οποίο μόνο αν έχει περάσει αρκετά δύσκολα σε σχέση με την ομάδα φυσικά αλλά και με τη ζωή μπορείς να πανηγυρίσεις τις επιστροφές. Δεν είναι κακό να πέφτεις και να γυρίζεις πίσω στη ζωή γιατί είναι πάρα πολύ σύνηθες.
1: Εγώ θα λέω ότι είναι κανόνας.
0: Είναι κανόνας, ναι.
1: Αυτό σε γαλουχεί ουσιαστικά και σε...
0: Το κακό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το να μην επιστρέφεις, είναι το να αφήνεις πράγματα στη μέση. Ο Ηρακλής δεν έχει αφήσει τίποτα λοιπόν στη μέση και επιστρέφει κάθε φορά που το ρίχνουν κάτω με τον έναν με τον άλλο τρόπο. Αν κάποιος τους ενοχλεί αυτό το πράγμα είναι πρόβλημά τους και αν κάποιοι δεν μπορούν να το καταλάβουν το τι σημαίνει ο Ηρακλής και ο κόσμος του, είναι δικό του πρόβλημα. Εμάς μας αρέσει αυτός ο κόσμος και θα το στηρίζουμε ακόμα και ο κόσμος να χαλάσει. Και ούτε περιμένουμε την κρίση κανένας, ούτε το σεβασμό, ούτε τα συγχαρητήρια. Αυτά είναι για τους άλλους. Αυτά γίνονται για προσωπική τέρψη. Όποιος δίνει συγχαρητήρια από έναν φίλαθλο του Άρη, από ένα φίλαθλο, αυτά γίνονται για προσωπικές τέρψεις. Mm-hmm. Δεν αφορά κανέναν τι ομάδα είσαι. Αφορά μόνο να γνωρίζεις το yes και ποιο είναι το σωστό. Από εκεί και πέρα, ο καθένας έχει την ιδεολογία του και πάει μπροστά με τον τρόπο που έχει. Η ιδεολογία του Ηρακλή και ο τρόπος που πήγε, με τον οποίο πήγε μπροστά είναι γιατί κάποιοι άνθρωποι έμειναν πίσω και στήριξαν αυτό το σύλλογο στα χειρότερά του.
1: Διάλεξε
0: και
1: το δύσκολο δρόμο, να πούμε. Διάλεξε το δρόμο τον ηθικό, τον πιο καθαρό από τα υπόλοιπα σωματεία.
0: Ακόμα και για η συζήτηση που γίνεται με τα αφημί είναι ανάλογα με το ποιον την κάνεις, έτσι. Γιατί πάρα πολλοί έχουν αλλάξει αφημί και κανείς από αυτούς που άλλαξε αφημί δεν βρέθηκε στην τόσο δυσχερή θέση που βρέθηκε ο Ηρακλής. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε να εξηγήσουμε τίποτα σε ανθρώπους που δεν έχουν να καταλάβουν τίποτα από εμάς και αυτό είναι κανόνας γενικά στη ζωή, δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι ο Ηρακλής αυτό που πρεσβεύει είναι η γιορτή της επιστροφής στο Καφτατζόγλιο στις 10 Οκτωβρίου. Είναι η χαρά του να ξαναξεκινάς. 11, συγγνώμη. 10 δεν γίνεται το τέτοιο, τώρα διάβασα το 10 γι' αυτό. Στις 11 Οκτωβρίου, ναι, την Κυριακή.
1: Πόσο κόσμο περιμένεις?
0: Περιμένω και σε αυτά τα... Κοίτα, θέλω να έχει καλό καιρό. Για να μην υπάρχει αυτή η δικαιολογία.
1: Δεν έχω δει προγνώσεις.
0: Για να μην υπάρχει αυτή η δικαιολογία.
1: Είμαστε και λίγο
0: δικαιολογίες. Μην ακούσω να έχει κακό καιρό και τέτοια. Θέλω να έχει καλό καιρό για να είμαστε 10.000. Δηλαδή να είμαστε τουλάχιστον 10.000. Mm-hmm. Θέλω να δω κόσμο στο γήπεδο. Και νομίζω ότι ο κόσμος διψάει και αυτός. Δηλαδή το είδες στο Ιβανόφιο που κρεμόταν ο κόσμος σαν τα τσαβιά. Σε ένα γήπεδο που είναι.
1: Πέρασαν και μήνες να πούμε. Πέρασαν καλοκαίρι, είχαμε τέτοια.
0: Δεν θυμάμαι καν. Πότε ήταν, νομίζω Απρίλιο ήταν το τελευταίο μάτς του Ηρακλή. Ήταν Απρίλιο.
1: Στο μπάσκετ.
0: Μάρτιο. Ναι, ήταν Μάρτιο. Έχουν περάσει πάρα πολύ.
1: Ποδόσφαιρο, ναι. Μάρτιο με την Καρδίτσα, η Φιέστα. Ναι, και εγώ πιστεύω κάπου εκεί θα είμαστε. Προφανώς και περιμένουμε τον περισσότερο κόσμο να είναι. Στο πέταλο.
0: Ναι.
1: Και λόγω των τιμών, αλλά και γενικότερα, γιατί ο περισσότερος κόσμος μαζεύεται εκεί πέρα συνήθως. Να δώσουμε στην ομάδα θετική ενέργεια. Αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή, και σε περίπτωση που κάτι στραβώσει, πάλι θέλει
0: εμψύχωση. Εμείς εδώ τα ματζαρόσκυλα, γιατί μιλάω και για τους τρεις νομίζω, ότι εμείς αυτό που λέμε είναι
1: μέχρι το κόκαλο.
0: Στήριξη στην ομάδα, βέβαια όχι με προσωπολατρία, αλλά στήριξη σε αυτό που παρουσιάζει η ομάδα και οι καλύτερες μέρες θα έρθουν. Και αυτό που παρουσιάζει γενικά σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Πρέπει να έχουμε καλή πίστη γενικά γιατί γίνεται μια καλή προσπάθεια. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή μιλάμε για αθλητισμό και επειδή οι ισορροπίες και οι συνθήκες αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα, να κρατάμε και μικρό καλάθι. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα θέλει τη στήριξή μας με κάθε τρόπο, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο MVP της χρονιάς, γιατί είπαμε και αυτό μέχρι στιγμής και θεωρώ και μέχρι το τέλος, είναι ο κόσμος της ομάδας, και αυτό δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με την παρουσία σε όλες τις.
1: Χωρίς να έχουμε παίξει καν εντός-εντός. Ναι. Και είναι MVP ο κόσμος, δηλαδή. Έχουμε ένα μήνυμα από το Στέργιο λίγο πριν κλείσουμε. Έχει πάει παρατέταρτο, βλέπω. Λέει, παιδιά, καλησπέρα. Δεν βλέπω την εκπομπή καθώς βλέπω πάντα κονσέρβα. Απλά πήγα να σας γράψω να ευχαριστώ για την όμορφη παρέα, τον ωραίο και εμπεριστατωμένο λόγο σας και ότι η Real Vignon είναι. Και εκεί μάλλον τελείωσε.
0: Το όριο
1: λέξη. Είμαστε
0: καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Α, συνεχίζει. Είναι πολύ δυνατή προσθήκη φέτος. Χίλια χρόνια ωραία. Κλείσα από Νάουσα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φίλε Στέργιο, μας κλαβώνει τα λόγια σου. Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γενικά, ευχαριστούμε για το feedback. Το λέω συνέχεια. Γιατί εμένα μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει να γνωρίζω τον κόσμο μέσω Twitter. Γενικά η αλληλεπίδραση είναι ένα ωραίο πράγμα όποτε συμβαίνει και όπου συμβαίνει. Εμείς σιγά σιγά να δώσουμε ραντεβού στο γήπεδο.
1: Ναι, την Κυριακή.
0: Όσοι τα ρω καταρχάς, θα είμαστε εκεί πέρα. Ναι. Για pre-game κατάσταση. Δεν εννοώ pre-game drinking. Ή μπορεί να συνδυαστεί, δεν ξέρω.
1: Θα γίνει και αυτό, εντάξει.
0: Θα είμαστε εκεί πέρα με την κάμερα του Ιταρό. Θα είναι μια καλή ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά.
1: Να
0: μας πείτε καμιά πρόβλεψη, να μας πείτε κανένα αρνητικό σχόλιο.
1: Αγαπημένο παίχτη.
0: Όλα καλά.
1: Αυτά που λένε οι προπονητές του καναπέ.
0: Πολύ δύσκολες ερωτήσεις, μπορεί και όχι. Να έρθετε διαβασμένοι. Να έρθετε διαβασμένοι, λοιπόν, ραντεβού Κυριακή. Από τις 4 μάλλον, λογικά. Εκεί θα ανοίξει ο βαγός.
1: Ναι. Και μετά την Τετάρτη ξανά από
0: εδώ. Και μετά Τετάρτη, λίγο πιο αργά όπως είπαμε, γιατί έχουμε αθλοπαιδιές την Τετάρτη, οι οποίες πρέπει να πάρουμε.
1: Βασικά τη Δευτέρα, λάθος.
0: Έχουμε, βασικά τη ξεκινάμε Δευτέρα. Με το τουρνουά τη Δευτέρα, μάλλον.
1: Πολύ busy η εβδομάδα έρχεται.
0: Η εβδομάδα έχει πάρα πολλές αθλοπαιδιές αυτή τη εβδομάδα.
1: Πολύ Ηρακλή.
0: Πάρα πολύ Ηρακλή. Λοιπόν, στήριξη σε όλα τα τμήματα. Εγώ θα τελειώνω πάντα έτσι. Γιατί ακούσαμε και ωραία πράγματα και στην προηγούμενη εκπομπή. Ακούσαμε πολύ ωραία πράγματα για όλα τα τμήματα. Στήριξη σε όλα τα τμήματα. Στήριξη στο ΓΣ. Βγήκανε και οι κάρτες μέλους για το ΓΣ.
1: Όλοι μέλη στο ΓΣ.
0: Πάμε να κάνουμε και αυτή τη σεζόν μια μπλε σεζόν, μια πολύ όμορφη σεζόν. Και αρχίζει γενομένη από την Κυριακή να πάρουν τους 3 βαθμούς. Και
1: να πάμε με φόρα. Στο συμπολίτη.
0: Γιατί έχουμε και εβδομάδα ντέρμπι. Έτσι. Πάμε σε μια δυναμική εβδομάδα. Επίσης θέλω να δώσω ένα sneak peek ότι την επόμενη εβδομάδα στην Real Vignon μπορεί να έχουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη. Αν ευνοήσουν οι συνθήκες. Μακάρι να ευνοήσουν. Είναι κάτι το οποίο το θέλαμε καιρό. Το προσπαθήσαμε. Υπάρχει θετική ανταπόκριση. Αλλά θα δείτε προς το τέλος της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Θα σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά από εμάς και τα λέμε την Κυριακή στο γήπεδο. Τσάου.
1: Γήπεδο.
0: Bye bye.

0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Ποιοι αυτοί?
0: Να, αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί, εμείς.
0: Ποιοι εμείς?
1: Ένα, αυτοί.

Ήταν ένας με κεφάλι σοκολατένιο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: όμως είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Δεν μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς θα μεγαλώσω τη ζωή μου. Δεν θα στρώσω, δεν σου λέω για πόσο. Θα είμαι 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινό μου. Το παπάκι όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και όπου πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει απ' τα χέρια του παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Κοίσω για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.
1: Ήρθε η ώρα να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Με τα σ' αγαπώ και θα σε θυμάμαι παντοτινά. Μήνες να μεγαλώνει μου είναι 4 χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά την αθήξα. Τι κι αν δεν μάθεις ποτέ να πάω ταξίδι στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας στον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας στον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι ο πόπερας που τα πόδια σου κουρνιάζει και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έχω και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό τρελό ηλίθιο και ανέφθυνο βρέφος.

Κάτσε να μην είσαι σκαπίνος και έρωτα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Χιόντις Μάμπο. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.